πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

χαμένες μου ζωές και

0: 91,2 είναι 7.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Κυριακή σήμερα 7 Ιουνίου του 2026 και ξεκίνησε η ζωντανή μετάδοση, το ζωντανό πρόγραμμα, η ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Σήμερα είναι Κυριακή 7 Ιουνίου του 2026, γιορτάζει αρκετός κόσμος, όχι όμως με Εβραίους δεδομένα ονόματα. Ακούστε, γιορτάζει ο Αγισίλαος, η Αγισιλία, ο Αριστομένης, γιορτάζει ο Βενέτιος, ο Ασημάκης, η Βενετία, ο Οθωνάς, η Οθωνία και ο Τιμολέοντας. Σήμερα είναι η μέρα μου. Είναι των Αγίων Πάντων σήμερα. Μπορεί να γιορτάζουν και άλλοι και να μην έχει πέσει στη δική μου αντίληψη, να μην έχω διαβάσει. Πάντως γιορτάζει αρκετός κόσμος, όχι Εβραίος διαδεδομένα ονόματα. Είναι η μέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Και είναι η 158η ημέρα του έτους. Αρκετά μεγάλη μέρα, μέχρι την 21η-22η Ιουνίου, έτσι θα πάμε. 6 και 1 πρώτο λεπτό η Ανατολή, 8 και 46 η Δύση.

0: Λοιπόν, εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ψάλτη, Μαρία Χριστοδούλου. Είπα λάθος. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Άραγε γιατί να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μπαίνοντας στον μαγικό κόσμο της διαφήμισης των χορηγών μας. Η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026, κυρίες και κύριοι, ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμα. Ψήφισε τώρα στο publicawards.gr. Να σας πω για το συνέδριο Ελλάδα 2030, φίλες και φίλοι. Η Nextis Now και η DAM Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξη θα κηρύξει ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται, φίλες και φίλοι, για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, μία λέξη εννοείται, 2030greece μία λέξη, .gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Τι άλλο να ζητήσω από τη ζωή, γιατί είσαι η αλήθεια.
0: Ο καιρός θα είναι πολύ καλός σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Από το μεσημέρι και μετά μπορεί σε ορισμένα τμήματα της Βορείου Ελλάδος να έχει συννεφιές και ενδεχόμενος κάποιες βροχούλες, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Αυτή την ενημέρωση είχαμε χθες από τον κύριο Καντερέ, το μετεωρολόγο. Αυτά λένε και οι μετεωρολόγοι σήμερα. Σε γενικές γραμμές η θερμοκρασία στα πλαίσια των εποχών. Πολύ καλός ο καιρός. Νομίζω ότι είναι μια από τις Κυριακές που αν ξεκινήσετε να κάνετε τα μπανάκια σας. Και πάρα πολύ κόσμο δεν θα έχει, όπως έχει στη συνέχεια του καλοκαιριού, όταν τελειώνουν εξετάσεις, οι φοιτητές τελειώνουν την εξεταστική περίοδο και ο κόσμος πριν φύγει για διακοπές κάνει τα μπανάκια του και θα περάσετε όμορφα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία της θάλασσας. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες, όπως κάνουμε κάθε φορά, φίλες και φίλοι, πριν διαβάσουμε και τα θέματα της Real News αλλά και όλα τα θέματα της επικαιρότητας, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα από το πολιτικό ρεπορτάζ σήμερα και θα έχουμε πολλά περισσότερα από Δευτέρα. Θα σας πω στη συνέχεια τι εννοώ. Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στην κυρία Αποθετή. Να είστε καλά, κυρία Αποθετή. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Θεανό. Καλημέρα, κυρία Θεανό. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία Οδηγό. Να σε καλά, Σπύρο. Καλημέρα στον Μπάμπη το Μεταφορέα από το Εγάλεο. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Και ευχαριστούμε πολύ για τις όμορφες καλοκαιρινές καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο που θέτει ερώτημα για τη φορολογική δήλωση, ο Ανδρέας. Να το μεταφέρω στον κύριο Χριστόπουλο, θα το μεταφέρω λίγο μετά τις 7.30. Καλημέρα στον κύριο Θανάση Μαραμαθά. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και καλή Κυριακή σε σένα και στους συνεργάτες σου. Πάρα πολύ ευχάριστο είναι το πιάνο που τοποθετήθηκε στο μετρό στο Σύνταγμα. Είναι πολύ όμορφο να ακούς μουσική και υπάρχουν και πολλά ταλέντα που παίζουν εκεί, πράγματι. Και έδωσε και μια άλλη, έναν άλλον τόνο στην, έτσι, στην, στη γενικότερη, στο γενικότερο εκείνο σημείο του μετρό. Και πάει και πολλοί κόσμος και παίζει. Και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν και είναι ταλέντο στο πιάνο. Η κυρία Στεριοπούλου μου στέλνει επιπλέον πληροφορίες για τον 37χρονο αλλοδαπό Παλαιστινιακής καταγωγής που συνελήφθη και συνδέεται με κάποια αδικήματα τρομοκρατίας σε σχέση με την Χαμάς. Έχει άσυλο και βρισκόταν εδώ και ένα χρόνο στη χώρα. Εργαζόταν ως υπάλληλος σε ξενοδοχείο στην Κρήτη. Εδώ και μία εβδομάδα περίπου οι αρχές τον παρακολουθούσαν και σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος ετοιμαζόταν να κάνει παραγγελία για εκρηκτικά υλικά. Ομολόγησε ότι επρόκειτο να σχεδιάσει τρομοκρατικό χτύπημα, αν και όπως υποστήριξε το τελευταίο διάστημα είχε αποφασίσει να κάνει πίσω ακυρώνοντας το αρχικό του πλάνο. Όλα αυτά συνέβησαν, φίλες και φίλοι, στην Κρήτη. Θα σας πω περισσότερα πράγματα στη συνέχεια. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία Τσαλιγοπούλου. Να είστε καλά, κυρία Ευαγγελία, σταθερή ακροάτρια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή Κυριακή, να περάσετε όμορφα σήμερα. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο τον Ούτσιο από την Κάρπαθο. Καλημέρα, φίλε Αλέξανδρε. Να πω την καλημέρα μου στον Γιώργο από τον Πειραιά. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη, καλή Κυριακή. Να είσαι καλά, Γιώργο, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Καλημέρα από το Αμπέλι. Καλημέρα από Κρήτη. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Φεύγουμε από την Κρήτη και πάμε στη Λάρισα. Καλημέρα, Γιάννη, καλή Κυριακή από τη Λάρισα. Ο φίλος ο Λάμπρος. Να είσαι καλά, Λάμπρο. Καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη που στέλνει όπως πάντα την πρωινή του καλημέρα. Να είσαι καλά, Στέφανε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο Λάμπρο τον Κυρίτσι που στέλνει την καλημέρα του με πρωινή δροσούλα από την Ναύπακτο. Να είσαι καλά, κύριε Λάμπρο. Ευχαριστώ πολύ για την κόρη. Εύχομαι τα καλύτερα και στα δικά σου παιδιά και εγγόνια. Καλημέρα στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές. Καλημέρα με υγεία και καλή εκπομπή. Να είστε καλά, κυρία Μελαχρινή. Τα καλύτερα εύχομαι σε εσάς. Και ευχαριστούμε όλες τις ακροάτες και τις ακροατές που πρωί-πρωί Σαββάτου και Κυριακής έχουν τη διάθεση, την όρεξη και σίγουρα όχι την υποχρέωση να στείλετε μια καλημέρα, να μας πείτε καλημέρα, να γράψετε την παρατήρησή σας, το ερώτημά σας κτλ. Κτλ. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη το Μιχελάκη. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Γιάννη. Ευχαριστούμε για την πρωινή παρέα. Εγώ σας ευχαριστώ, φίλε Γιάννη, για την αγάπη, τη στήριξη, τα μηνύματα που τόσα χρόνια στέλνετε εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Λογοθέτη. Καλή Κυριακή, κύριε Παπαγιάννη, και καλή εκπομπή. Ο Τσίπρας, κατά την παρουσίαση του νέου κόμματός του στο Θησίο, πριν από λίγες μέρες πήρε δημόσια θέση υπέρ της Χαμάς και της Χεζμπολά. Οι υπόλοιποι αριστεροί που τον έχουν αγκαλιάσει συμφωνούν με αυτή τη θέση του Τσίπρα. Υπέρ της Χαμάς δηλαδή και της Χεζμπολά, ρωτάει ο φίλος ο κύριος Νίκος Λογοθέτης. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο, σίγουρος για την νίκη του Ολυμπιακού παρά το 1-1. Παραμένει φαβορί ο Ολυμπιακός με δεδομένο ότι έχει δύο παιχνίδια στην έδρα του. Καλημέρα και στο Μάκη. Α, ο Μάκης είναι Παναθηναϊκός, βλέπω εδώ. Αύριο ακόμα μεγαλύτερη. Κράτα μια πισινή, Μάκη, γιατί δεν είναι εύκολη ιστορία μέσα στον Πειραιά. Είχε μια πιθανότητα ο Παναθηναϊκός να το πάρει αν πήγαινε στα Μαλακά, στα Μουλοχτά. Τώρα με την τοξικότητα που υπάρχει, καταλαβαίνεις ότι θα είναι δύσκολο. Και όχι καλό κιόλας. Δεν νομίζω ότι επικροτεί κανείς την τοξικότητα αυτή από τους υγιείς φιλάθλους. Είτε είναι της μίας, είτε είναι της άλλης πλευράς. Πολύ περισσότερο αν δεν είναι ούτε Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός. Αύριο στις 9 το βράδυ από την ΕΡΤ 2. Ο τρίτος τελικός. Στις τρεις νίκες είναι ο ευγένιος πρωταθλητής. Βέβαια η μεγάλη κούπα κρίθηκε. Η κούπα που είχε σημασία ήταν η κούπα της Ευρωλίγκας. Ειδικά μάλιστα μέσα στην Αθήνα. Αλλά για λόγους που έχουν να κάνουν με την ιστορία και το γόητρο του κάθε συλλόγου, πάντα ένα πρωτάθλημα είναι και αυτό σημαντικό. Ωχ, και ο Αντώνης μου λέει, Γιάννη, καλημέρα και σήμερα το 2-1 με τα βαζέλια. Αύριο είναι, όχι σήμερα, Αντώνη. Από το όμορφο Κιάτο στέλνει την καλημέρα του Αντώνης. Είδατε ο ανταγωνισμός. Ενώ το ποδόσφαιρο έχει όσο να είναι τη μεγαλύτερη δημοφιλία, ο ανταγωνισμός που έχει φέρει στο μπάσκετ το γεγονός ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κάνουν μεγάλες μεταγραφές και είναι μέσα στις ομάδες που τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν στην Ευρωλίγκα, έχει φέρει ενδιαφέρον σε φιλάθλους οι οποίοι ποτέ δεν ήταν μπασκετικοί. Χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια φιλάθλοι που ήταν πάντα ποδοσφαιρικοί, το έχουν γυρίσει στο μπασκετάκι. Δεν κακό αυτό. Να βλέπουμε και άλλα σπορ, να βλέπουμε. Τοξικότητα να μην υπάρχει, αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το σημαντικό, γιατί η τοξικότητα μεταφέρεται στις κερκίδες και μετά χαλάει το θέμα και πάμε σε άλλα επίπεδα που δεν έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Και δεν νομίζω ότι θα συμπαθεί κανένας, εκτός από κάποια παιδαρέλια που παριστάνουν τους χούλιγκανς. Ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να μην τους παριστάνουν, να είναι χούλιγκανς. Δεν νομίζω ότι κανένας σοβαρός άνθρωπος βρίσκεται σε φάση της λογικής ότι πάμε να εκδικηθούμε, πάμε να τους σκοτώσουμε, πάμε. Ας ελπίσουμε θα πέσουν οι τόνοι σήμερα. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, φίλες και φίλοι, και τι δεν έχουμε σήμερα να πούμε. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, κυβέρνηση, έρχονται αλλαγές. Θα σας πω ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Δύο δημοσκοπήσεις. Την επόμενη εβδομάδα ή το αργότερο τη μεθεπόμενη κλείνει ο κύκλος των δημοσκοπήσεων με τις εξαμηνίες τάσης της MRB, που κατά τη γνώμη μου είναι και η πιο ασφαλής μέθοδο λόγω της κάλπης για να μπορέσεις να προσεγγίσεις μια εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Όπως μου είπε ο κ. Μαύρος, θα είναι 2.000 το δείγμα, αρκετά μεγάλο δηλαδή, και με κάλπη, με μεθοδολογία κάλπης, όχι με τηλέφωνα δηλαδή. Για να δούμε πού πάει το πράγμα και πού κινούνται όλες αυτές οι εξελίξεις. Με τον Αλέξη Τσίπρα είναι καθαρά δεύτερος πλέον. Καθαρά δεύτερος σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Να περνάει, να κερδίζει με 3, 4 ή και 5 μονάδες στο Πασόκ. Τη Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη. Και να δούμε στη συνέχεια τι γίνεται με τα άλλα κόμματα. Έχουν ενδιαφέρον νομίζω οι δημοσκοπήσεις αυτές. Με δεδομένο ότι μετά και τις εξαμηνίες τάσης MRB's θα περάσουμε σε μια περίοδο όπου δεν θα υπάρχουν μετρήσεις, έρευνες. Μια περίοδο περίπου 2 μηνών, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, για να επιστρέψουμε εκεί τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου να ξαναδιαβάζουμε θέματα που αφορούν το πολιτικό ρεπορτάζ και τις δημοσκοπήσεις γενικότερα. Θα δούμε τι θα γίνει και με το σενάριο των πρόωρων εκλογών, ένα σενάριο που είναι στο τραπέζι. 50-50 οι πιθανότητες να πάει σε πρόωρες εκλογές ο Μητσοτάκης ή όχι. Είναι πολύ νωρίς, μετά τον 15 Αύγουστο θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις, άρα όλα είναι ανοιχτά. Είχαμε το γεγονός ότι η ελληνική αστυνομία, οι αδιάφοροι για την ακρίβεια της ελληνικής αστυνομίας, προχώρησαν σε 6 συλλήψεις για ένα ακόμα κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής, το οποίο ενθυλάκωνε με κωδικούς, ταρίφες, εκβιασμούς, γρηγορώσιμα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο καθένας μέσα από τη λέξη εξυπηρέτηση εντός εισαγωγικών. 3-4 χιλιάρικα για κάθε υπόθεση. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 300.000 ευρώ. Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση είχαν 2 άτομα, όμως οι εμπλεκόμενοι είναι συνολικά 35 και τα πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν 6. Θα μου πείτε τι καινούριο, διαφθοράς, προδομίες, κάτι καινούριο, τι μας λες τώρα ρε Παπαγιάννη. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει είναι μια ενδιαφέρουσα, μια ακόμα ενδιαφέρουσα ιστορία διαφθοράς του ελληνικού δημοσίου. Ειδικά στο θέμα των πολεοδομιών πρέπει να καταργηθεί τελείως η συναλλαγή του πολίτη με τις πολεοδομίες, να μεταφερθούν όλες τα κτηματολόγια ψηφιακά πλέον, μπας και αλλάξει κάτι στο τομέα της διαφθοράς. Προσέξτε, μέχρι στιγμής από αυτά τα οποία ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 29 διαφορετικές περιπτώσεις δωροληψίες και παράβασης καθήκοντος. Τα χρηματικά ποσά που απαιτούνταν ήταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση. Μαύρα όλα αυτά, έτσι. Αυτά πήγαιναν σε φακέλους, όπως καταλαβαίνετε. Δεν πέρασαν ποτέ μέσα από τραπεζικό λογαριασμό, καταλαβαίνετε. Όλα μαύρα τα λεφτά. Τώρα πήγαιναν σε φακέλους, σε σακούλες, με άλλο τρόπο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς. Έχει φωτογραφικό και βιντεοοπτικό υλικό η αστυνομία και θα έχει ενδιαφέρον όταν δημοσιοποιηθούν να δούμε τι θα πούν οι κατηγορούμενοι. Συνολικά σε σπίτια των εμπλεκομένων, τώρα φανταστείτε, κατασχέθηκαν 334.895 ευρώ. Μετρητά. Μεγάλο ποσό για να το έχει κάποιο σπίτι του. Προφανώς δεν ήθελαν να το περάσουν από το τραπεζικό σύστημα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Κατασκεύθηκαν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές από τα γραφεία και τα σπίτια, κινητά τηλέφωνα, εξωτερικό σκληρός δίσκος, ατζέντες, χειρόγραφες σημειώσεις και άλλα πολλά. Στις συναλλαγές τους δεν χρησιμοποιούσαν τα κλασικά SMS, αλλά εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Είχαν βρει διάφορες εφαρμογές, WhatsApp, Messenger, Viber, τα ξέρετε, που πίστευαν ότι θα τους προσφέρουν ασφάλεια. Ένα ακόμα κύκλωμα διαφθοράς, φίλες και φίλοι, που αφορά πολεοδομίες της χώρας. Τι έκαναν, γιατί έπαιρναν χρηματικά ποσά όλοι αυτοί οι τύποι. Προσέξτε, ζητούσαν και έπαιρναν χρήματα για κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, παράτυπο. Για τακτοποίηση, νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες βελτιώσεις, κατασκευές κτλ. Κτλ. Μείωση επιβληθέντων προστήμων που είχαν μπει κατά το παρελθόν. Έκδοση θετικών γνωμοδοτήσεων για μια σειρά από κατασκευές, επεκτάσεις κτλ. Κτλ. Διευκόλυνση ή επίσπευση εκκρεμών φακέλων και γενικότερη διαχείριση υποθέσεων που παρουσίαζαν πολεοδομικές εκκρεμότητες ή παρατυπίες. Για όλα αυτά έπαιρναν από 1.000 μέχρι 30.000 ευρώ. Η κατώτερη ταρίφα ήταν 1.000 ευρώ. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες στο πλαίσιο αυτόφορης πράξης δωροληψίας. Προσέξτε, αν και δεν έχει δώσει όλα τα στοιχεία στη δημοσιότητα η αστυνομία, κατά τη διάρκεια της αυτόφορης πράξης δωροληψίας, ένα από τα μέλη της οργάνωσης, ένας από τους 6 δηλαδή που έχουν συλληφθεί, εντοπίστηκε σε καφέ στην Ηλιούπολη να παραδίδει σε αρχηγικό μέλος της πείρας, της εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθη, φάκελο που περιείχε το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Τα χρήματα ήταν προσημειωμένα, βιντεοσκοπούσε η ελληνική αστυνομία το τμήμα των αδιάφορων τη συναλλαγή, άμεσα επενέβησαν οι αρχές και συνελήφθησαν οι εμπλεκόμενοι. Το είχαν κάνει επάγγελμα. Τώρα αυτές οι ιστορίες που έχουν βγει, πόσες περιπτώσεις σας είπα, περίπου 30 ταυτοποιημένα άτομα για άλλες τόσες περιπτώσεις, είναι αυτές οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί ότι έπαιρναν χρήματα για αυτές τις εξυπηρετήσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών. Να δούμε τώρα τι θα αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη, γιατί όλοι αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες, νομίζω και οι κυρίες μέσα, βαρύνονται, ασκούνται ποινικές διώξεις για βαρύτατα κακουργήματα. Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απιστία κατά του δημοσίου, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κτλ. Κτλ. Πολύ σοβαρή υπόθεση. Χθες, για να μείνουμε λίγο στο αστυνομικό ρεπορτάζ και να ξεκινήσουμε με αυτά πριν πάμε στην οικονομία και τα πολιτικά, προφυλακίστηκε ο 41χρονος, ο οποίος δολοφόνησε την σύζυγό του στην Καλαμάτα και υποστήριξε διάφορα περίεργα εκεί, τα οποία δεν έπεισαν τον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Δεν ομολόγησε το εγκλήμα του, είναι καθομολογία ο δράστης δολοφόνος. Είπε ότι δολοφόνησε την γυναίκα του, αλλά ισχυρίστηκε πως θόλωσε και ότι προηγήθηκε συμπλοκή, ότι του επιτέθηκε πρώτα η σύζυγός του. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο όμως κατά τον ιατροδικαστή και κατά την αστυνομία. Ο 41χρονος είχε σκυμμένο το κεφάλι όταν παρουσιάστηκε στο δικαστικό Μεγάρο Καλαμάτας. Αποδοκιμάστηκε από ομάδα

0: έχει την οικονομική δυνατότητα να μεγαλώσει τα παιδιά αυτά. Και όπως καταλαβαίνετε, το δράμα το θα το περάσουν τα παιδάκια. Μικρά παιδιά τα οποία φιλοξενούνται σε δομές. Δηλαδή τραγικά πράγματα.
1: Τα λόγια της αγάπης μας, τραγούδι που ατελειώτο.
0: Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, τον οδηγό ταξί, να σε καλά Σπύρο. Καλημέρα στην κυρία Ελένη, καλή Κυριακή σε όλους μας. Καλή εκπομπή με όμορφη παρεούλα. Να σε καλά αγαπητή Ελένη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Και τέλειωσε η αγάπη πριν.
0: Καλημέρα και στο Λευτέρη που στέλνει την καλημέρα του. Εύχεται ευχάριστη Κυριακή. Το σχέδιο στα ναυπηγεία της Ελευσίνας μεταξύ ΗΠΑ Κορέας Ελλάδος για την κατασκευή πλοίων και υποβρυχίων που θα επιφέρει κάκο πληρωμένες θέσεις εργασίας περίπου στο σύνολο 10.000 εργαζομένων και φυσικά έσοδα και στο δημόσιο κουμπαρά. Έχουμε πλήρη επιτυχία όσοι ασχολούνται σε αυτό, τέτοια να γίνονται. Κάλο πληρωμένες θέσεις, θέλει να γράψει ο φίλος. Το διορθώνω εγώ το μήνυμά σου, αγαπητέ Λευτέρη. Καλημέρα. Καλημέρα στον Ευθύμη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη από την Ηλιόλου στη Λάρισα. Σε ευχαριστούμε για την όμορφη κυριακάτικη συντροφιά. Ξημερώνει Κυριακή. Αν είναι εύκολο να ακούσουμε το τραγούδι Ξημερώνει Κυριακή, θα το βρει εδώ η φίλη μας η Μαρία, η ψάλτη. Μετά τους τίτλους ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό θα το ψάξουμε. Λοιπόν, δυνατά θέματα σήμερα από τη Real News. Πολιτικά Ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της, έχει μαζέψει Real News όλες τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών σε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, δισέλιδο ρεπορτάζ, που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να το διαβάσετε. Πίσω από τον Κούστνερ κρύβεται ο Ράμα, μεγάλο θέμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Αυτή η ιστορία με τον γαμπρό του Τραμπ, όπου βρίσκει η παρθένα μέρη, επενδύει σε ξενοδοχεία και μεγάλες εκτάσεις υπερπολιτελών κατοικιών. Στο ραντάρ της εφορίας, στα ρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός, οικονομικό θέμα. Και βέβαια άλλα θέματα όπως χρηστικού χαρακτήρα, σύνταξη στα 62 για 120.000 υγειονομικούς, θετική εξέλιξη, εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά, φίλες και φίλοι, και αλλάζουν τα όρια ηλικίας, οι εισφορές με την αναγνώριση προϋπηρεσίας. Και βέβαια για αυτό το οποίο λέμε, σχεδίαζε να φύγει αλλά δεν πρόλαβε. Τη χτυπούσε με τη ζώνη, δεν την άφηνε να βγει από το σπίτι. Αποκαλύπτει στη Real News η αδελφή της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της. Τραγικά πράγματα.
1: Το καλοκαίρι.
0: Ούτε ζώο δεν χτυπάς με τη ζώνη, ούτε ζώο. Ακόμα και με το ζώο μπορείς να συνεννοηθείς και να καταλάβει, να το εκπαιδεύσεις, να μπορέσει να συζητήσει μαζί του, να έχετε επικοινωνία. Ούτε ζώα δεν χτυπάς με τη ζώνη. Πόσο περισσότερο ανθρώπους. Δηλαδή πραγματικά τι να πεις για αυτή την ιστορία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχάλη Τοξτοδουλίδη. Ξέρετε τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον ακούτε κάθε Σάββατο εδώ. Γιάννη καλημέρα. Οι πολεοδομίες είναι το μεγαλύτερο άνδρο διαφθοράς και φυσικά εκμεταλλεύονται τα κενά των πολεοδομικών κανονισμών, όχι στο κτηματολόγιο να υπάρχουν, αλλά στην ΑΔΕ, μία από τα ίδια σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι να πω, Μιχάλη, δεν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, αγαπητέ Μιχάλη. Πιστεύω ότι πρέπει να τρέξουν οι ψηφιακές διαδικασίες και με αφορμή την εκδημία του Γιώργου Σουφλιά, την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία του κτηματολογίου στην Ελλάδα το 2004, όταν ήταν Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, να προχωρήσουν γρήγορα, ταχύτατα, όλες οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν την ψηφιοποίηση του κράτους, ώστε να αποφεύγονται όσο είναι δυνατόν να αποφεύγονται αυτές οι προσωπικές επαφές και σχέσεις επίορκων δημοσίων υπαλλήλων, δημοσίων λειτουργών με τους πολίτες. Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα Γιάννη και καλή Κυριακή. Σχετικά με το δημόσιο, όπου υπάρχει συναλλαγή με πολίτες, υπάρχει διαφθορά. Αν δουν τα έσχες και στα διπλώματα. Τι να σου πω, Χρήστο, υποτίθεται ότι όλα αυτά έπρεπε να είχαν ξεπεραστεί, αλλά μάλλον έχεις δίκιο, φίλε μου, στη διαπίστωσή σου. Δυστυχώς. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλημέρα και στον γαμπρό μου, τον Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Να είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει από χθες, θύε. Ήσουν ο πιο καλός άνθρωπος, θα μας λείψεις πολύ. Συλληπιτήρια Κώστα, να ζήσετε να τον θυμάστε. Καλημέρα στο Διονύση που μου λέει γαργάρα το τρομοκρατικό χτύπημα που ετοίμαζε ο Παλαιστίνιος.

μεταξύ, με αυτό το θέμα ξεκινήσαμε την εκπομπή. Σχολιάζοντας το τρομοκρατικό χτύπημα που ετοίμαζε ο Παλαιστίνιος. Ό,τι να είναι δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Θοδωρής Αξελός και ερχόμαστε με όλα τα θέματα της επικαιρότητας και αυτό μεταξύ αυτών των θεμάτων. Τη σύλληψη δηλαδή του Παλαιστινιακής καταγωγής Αλλοδαπού, ο οποίος ετοίμαζε μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα. Αυτό το οποίο σχολιάζαμε το πρωί δηλαδή.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Πολιτικά ρίχτερ στον δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη, που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ, που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα. Στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκυνικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κέντρο αριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στο χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Κιχηρία στη Μέση Ανατολή. Δύο ιρανικά μη επαδρομένα αεροσκάφη κατέριψαν αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούς. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δύο δραστών.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο, την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον κύριο Βαζάκα που μου λέει, γράφει ότι οι βάσεις του κτηματολογίου τέθηκαν το 98 με τον νόμο 2664 και όχι με το σουφλιά. Ο νόμος 2664, κύριε Βαζάκα, επί της ουσίας δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Γι' αυτό και μέχρι το 2004, ουσιαστικά θεσμικά μπορεί να ξεκίνησε τότε η λειτουργία του κτηματολογίου, αλλά έπεφτε το ένα πρόστιμο μετά το άλλο. Και ήρθε ο Σουφλιάς το 2004 με τη δημιουργία ψηφιακών βάσεων δεδομένων ενεργών τίτλων και από τότε ουσιαστικά ξεκίνησε σοβαρή θεσμική λειτουργία του κτηματολογίου στην Ελλάδα και έπαυσαν να πέφτουν τα πρόστιμα βροχή εναντίον της χώρας μας. Το 98 και το 99 τρώγαμε το ένα πρόστιμο μετά το άλλο. Δηλαδή μπορεί η τυπική λειτουργία του να ξεκινά από το 98. Αν θυμάμαι καλά, τότε ήταν υπουργός Πεχοδέο ο Φίλιππος Πετσάλνικος, αν θυμάμαι καλά. Ο Φίλιππος Πετσάλνικος και ήταν ένα διάστημα και ο Γιώργος ο Ρωμαίος, ο σχορεμένος υπουργός Πεχοδέα, αλλά οι βάσεις όλοι το γνωρίζουμε και από το ρεπορτάζ και από τα θέματα των μηχανικών και τούτο. Μπήκαν το 2004 και από τότε σταμάτησαν σταδιακά, όχι αμέσως, να πέφτουν τα πρόστιμα το ένα μετά το άλλο. Πήρε ψηφιοποιημένη μορφή το κτηματολόγιο, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα πριν. Πίεζε ο Σουφλιάς να μην δοθεί παράταση στην υποβολή δηλώσεων για το κτηματολόγιο για συγκεκριμένες περιοχές και έτσι έμπαινε η μία περιοχή μετά την άλλη. Αλλά η σημαντικότερη λειτουργία όλων ήταν η δημιουργία ψηφιακών βάσεων δεδομένων των ενεργών τίτλων. Δηλαδή, επί της ουσίας, μέχρι το 2004 είχαν κτηματογραφηθεί τρεις περιοχές και το 2004 κτηματογραφήθηκαν 157. Για να καταλάβετε πόσο σημαντική ήταν η συνεισφορά του Γιώργου Σουφλιά σε όλα αυτά. Καλημέρα στο Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Να είσαι καλά, Μιχάλη, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, Γιάννη. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο κόμμα του Τσίπρα. Αυτό θα γίνει. Δεν θα μείνει για πολύ καιρό άνεργος ο Φάμελος. Κάτσε, γιατί εδώ έχουμε εξελίξεις, φίλε. Μην είσαι σίγουρος θα πάει όλος. Χθες η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ έκανε δεκτή την πρόταση Φάμελου, αλλά υπάρχουν στελέχη όπου είχαν και 37 υπογραφές αν δεν κάνω λάθος, τα οποία δεν συμφωνούν με αυτήν την τακτική, να μην την πω στρατηγική, με αυτήν την τακτική. Και μάλιστα τα στελέχη αυτά εκπροσωπούνται από μια συγκεκριμένη τάση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής την κυρία Ρένα Δούρου και από πίσω τον κύριο Πολάκη και τον Νίκο Παπά. Δεν συμφωνούν τα στελέχη αυτά με τη συνεργασία ανεφόρων τουλάχιστον με το κόμμα Τσίπρα. Υπερψηφίστηκε όμως η πρόταση Φάμελου στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί ως πρόεδρος έχει την πλειοψηφία. Και τώρα μένει να δούμε αυτή η πολιτική στήριξη στον Τσίπρα πώς θα ερμηνευτεί, πώς θα διαχειριστεί και ποιους θέλει τελικά ο Τσίπρα στο κόμμα του. Γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι παρότι η πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, αν τελικά ο Τσίπρα τους θέλει όλους στο κόμμα του. Δεν ξέρω αν θα του κάνουν και καλό δηλαδή όλοι αυτοί. Κάπως έτσι το βλέπει και αυτός. Θέλει να πάει δηλαδή με νέα πρόσωπα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά, πάντα με υγεία. Εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Να σας πω για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας φίλες και φίλοι. 5 ημέρες στο Σήμαντρον Traditional Village. Ο Real FM αυτό το καλοκαίρι και οι Manesis Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο πολύ γνωστό ξενοδοχείο. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών με όλα συμπεριλαμβανομένα στο πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της εταιρείας, παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Καλημέρα στο φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ, να σε καλά Χάρη, την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Γιώργος Χριστόπουλος, ο καλός φίλος, φόρο τεχνικός και οικονομολόγος. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλημέρα στους ακροατές που συνημερώνεις πρωί-πρωί και ό,τι χρήσιμο, ό,τι χρηστικό. Οικονομικά, ναι. Πολιτικά, άκουγα για, λοιπόν, για τη διαφθορά και παντού. Για αυτά είναι που αποτυπώνουν την έγκυρη ενημέρωση σου.
0: Λοιπόν, ένα ερώτημα από φίλο ακροατή, αν μπορείς να το απαντήσεις ή να επανέλθεις μετά με ένα email. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή εκπομπή. Είμαι ο Ανδρέας και θα ήθελα να κάνετε μία ερώτηση προς τον κύριο Χριστόπουλο. Αν μπορεί να μας πει σε ποιον κωδικό βάζουμε τις αιτήσεις αγορές ΟΣΕΚΑ στη δήλωση. ΟΣΕΚΑ ETF. Α, πού να το θυμάσαι αυτό απ' έξω.
1: Άρχισαμε καλά στον 727, αλλά θα το τσεκάρω.
0: Ωραία, τσέκαρε το και στείλε μου μήνυμα. Ωραία.
1: Μήνυμα,
0: λοιπόν, για πες μας τώρα, αγαπητέ φίλε Γιώργο, έχει βγει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ισότητα αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια ή για ίσης αξία εργασίας. Μπορείς να μου πεις αν ο στόχος του νομοσχεδίου, που είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μιας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου, θα εφαρμοστεί παντού και όπου δεν εφαρμοστεί θα υπάρχει πρόβλεψη για συνέπειες?
1: Ναι, το σχέδιο νόμου βασίζεται, Γιάννη, στη λογική ότι η ίση αμοιβή δεν αρκεί να προβλέπεται θεωρητικά, αλλά χρειάζεται και μηχανισμοί,
0: ναι,
1: για να αποδεικνύεται αυτό. Δεδομένου ότι τα στοιχεία είναι στην Ελλάδα 13,5 χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των ανδρών των γυναικών και στην Ευρώπη βέβαια είναι λιγότερο. Αυτό η οδηγία έγινε νόμος, η οδηγία ευρωπαϊκή γίνεται νόμος.
0: Ναι.
1: Και αυτό το ετοίμασε και είναι στην διαβούλευση η κυρία Κεραμέως και φαίνεται ότι έχει ουσία, γιατί θεσπίζεται ένας εσωτερικός έλεγχος μισθολογικού χάσματος. Και αυτό πώς θα γίνει?
0: Εφόσον εφαρμοστεί στην πράξη για όλους,
1: ναι,
0: τότε ναι, είναι καλοδεχούμενο πράγματι, να μην υπάρξουν αδικίες δηλαδή.
1: Ναι, προβλέπει το μηχανισμό αυτό για την πράξη, είναι πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε στα χαρτιά, αυτό λέει η νομοθεσία εδώ, αλλά έχει δύο άξονες. Δηλαδή και πριν την πρόσληψη η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει για την αμοιβή και το μισθολογικό εύρος της θέσης. Δεν θα μπορεί να ρωτάει το ύψος αμοιβής τι έπαιρνες πρώτα, έλα εδώ πες μου για να ψέπρεπε να δω τι θα κάνω εγώ, αλλά και κατά τη διάρκεια της δουλειάς, της εργασιακής σχέσης δηλαδή, θα έχει υποχρέωση η επιχείρηση να δίνει στοιχεία και να ανεβάζει για αυτή τη διαφορά. Άρα έχουμε λοιπόν ένα θέμα ότι θα έλεγε ο κανόνας ότι θα πρέπει να
0: ξέρω τη
1: δουλειά μου, την εργασία μου, την αξία μου και όχι το φύλο, δηλαδή.
0: Κατανοητό. Τώρα.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Και σε αυτήν την κατεύθυνση έχει πολλά ερωτήματα και ένα από αυτά τα ερωτήματα θα λέει κανείς σαν νομοσχέδιο το ερώτημα της ημέρας: είμαι γυναίκα εργαζόμενη, τι αλλάζει ουσιαστικά στην καθημερινότητα?
0: Ναι, και πώς θα μπορώ να καταλάβω αν πληρώνομαι λιγότερο από έναν συναδελφό με τον οποίο παρέχουμε την ίδια εργασία? Αυτό και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο νομίζω πρέπει να απαντηθεί.
1: Ναι, είναι αποκτάς λοιπόν να απαντάμε κι εμείς δικαίωμα πληροφόρησης. Θα μπορεί να ζητά τα στοιχεία όχι μόνο για το ατομικό επίπεδο της αμοιβής σου, αλλά και για το μέσο μισθό των ανδρών και γυναικών που κάνουν η ίδια και η εισάξη εργασία.
0: Μάλιστα. Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, Γιώργο.
1: Ναι. Αυτό
0: καθαρά.
1: Λοιπόν αλλάζει ουσιαστικά τα δεδομένα, γιατί πολλές φορές οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν αν υπάρχει διαφορά από το χώρο.
0: Τώρα. Προχθές μάλλον, από το Βήμα της Βουλής, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε, προανήγγειλε μάλλον, την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ. Μέχρι σήμερα ήταν πόσο, 1.200, αν θυμάμαι καλά.
1: 1.250.
0: Ναι, πες μου σε παρακαλώ πολύ, αν το ακατάσχετο αφορά, θα ισχύσει για οφειλές στο δημόσιο, για ασφαλιστικά ταμεία, για ΔΕ, για οφειλές στις τράπεζες, πώς θα λειτουργήσει και από πότε θα ενεργοποιηθεί?
1: Ήδη γράφεται η διάταξη στο νομοσχέδιο που είναι στη διαβούλευση, θα μπει μάλλον εκεί μέχρι το 15 Ιουνίου στη διαβούλευση και μετά θα εισταχθεί στη Βουλή. Μετά από 10-11 χρόνια ήταν παγωμένο αυτό.
0: Νομίζω το 2014 ήταν 1.500 ευρώ, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, αλλά μετά τι έγινε όμως το 2015?
0: Μετά ανέβηκε. Κατέβηκε
1: στο 1.250 και μάλιστα διαβάζει κανείς την εθελοντική έκθεση ο όρος του μνημονίου, παρακαλώ. Ναι. Δηλαδή, λόγω των μεγάλων δημοσιονομικών αναγκών της χώρας και χρειαζόταν δηλαδή να πετροκόψει και εδώ πίσω από αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δεν έχει αναδειχθεί από χθες. Είναι και ταυτόχρονα στην ίδια διάταξη είναι η προστασία του μισθού και της σύνταξης. Δηλαδή, αντί δώσω έναν ακατάσχετο λογαριασμό και βάζω τα χρήματα, διότι εκεί παραμένει στα 1.000 ευρώ.
0: Να καταλάβουμε κάτι. Όταν εννοούμε κατάσχετο 1.600 ευρώ, τι εννοούμε κατάσχετο? Ναι, στο υπόλοιπο του λογαριασμού ή κάθε φορά που σου βάζουν τα χρήματα από τη μισθοδοσία σου?
1: Κάθε φορά που μπαίνουν χρήματα, που είναι 3.000, το ποσό αυτό.
0: Τα 1.600 θα είναι προστατευμένα.
1: Ναι.
0: Κάθε φορά που μπαίνουν χρήματα.
1: Κάθε φορά. Εδώ όμως υπάρχουν θέματα που είναι ομολογία τα 1.000.
0: Αν εσύ όμως έχεις. Μισό λεπτό να το καταλάβουμε λίγο πρακτικά. Ας πούμε ότι έχεις 3.000 ευρώ στο λογαριασμό σου.
1: Ναι, μπορεί αν μπαίνουν. Όχι, αν ήρθαν τα 1.600 και μετά από ένα μήνα ήρθαν και άλλα 1.600 και κάθονται.
0: Ναι.
1: Δεν θα σου πάει και μπορεί να φτάσουν και 10.000.
0: Ωραία. Άρα δεν στα παίρνει αυτά κάθε φορά που μπαίνουν 1.600 ευρώ.
1: Να το πω, κάθε εισρωή, κάθε φορά που μπαίνουν χρήματα, ναι, αυτό το ποσό μετράει.
0: Κατάλαβα. Δεν σου αφαίρει από το υπόλοιπο ταμείο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως είπες πολύ σωστά, θα επεκταθεί στο ΕΠΚΑ και στον ΕΠΚΑ και στις τράπεζες. Αυτό το όριο δεν είναι μόνο για τις
0: τράπεζες. Καλά, οι τράπεζες, ξέρεις, ανοιγοκλίνουν λογαριασμούς, ό,τι θέλουν κάνουν. Ναι.
1: Εδώ πρέπει να κάνουμε μια πρακτικά. Έχω το 2014 που ανέφερες, ήταν 1.500 και έγινε 1.250.
0: Ναι.
1: Και είχαμε 100% μισθό, 586. Τώρα, με το 2026, έχουμε 920.
0: Ναι, αυτό είναι ευχάριστο. Αλλά παραμένει το ακατάσχετο μισθού σύνταξη στα 1.000 ευρώ.
1: Εκεί είναι το θέμα τώρα. Εκεί είναι το θέμα. Εκεί,
0: δηλαδή, προσέξτε, θα ανέβει το ακατάσχετο δηλωμένου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ, αλλά το περίεργο είναι ότι το ακατάσχετο μισθού σύνταξη θα παραμείνει στα 1.000 ευρώ ή θα αλλάξει και αυτό.
1: Ναι, εδώ έρχεται λοιπόν. Στην πράξη συγχαίονται δύο διαφορετικά ακατάσχετα. Δηλαδή, η μία διάταξη λέει για το μισθό στα χέρια, αλλά ποιο είναι η διαφορά?
0: Συγγνώμη, η διάταξη που επικαλείται ο κύριος Πιερακάκης, στην οποία θα φέρει στη Βουλή, τι λέει για την αναπροσαρμογή του ορίου των 1.000 ευρώ για μισθούς και συντάξεις?
1: Για την τράπεζα, όταν παίρνουν χρήματα, μέχρι 1.600 ευρώ.
0: Ναι.
1: Η άλλη διάταξη που προφυλάσσει το ακατάσχετο στους μισθούς,
0: ναι,
1: είναι 1.000 ευρώ παραμένει. Δηλαδή, στο δίπλα-δίπλα είναι μία διάταξη με την άλλη. Εδώ λοιπόν, πάλι για κανείς, ότι τι θα κάνεις, κύριε Υπουργέ μου, δηλαδή με το χιλιάρικο θα μείνει εκεί το κατάσχετο? Θεωρώ ότι εμείς και στην Επιτροπή που Φορέων της Αγοράς θα βάλουμε στον Υπουργό αυτό το θέμα για λόγους συστηματικής συνοχής της νομοθεσίας.
0: Φαντάζομαι θα το δει και ο ίδιος διαφορετικά.
1: Θα το δει και ο ίδιος, διότι δεν μπορεί, όπως είπαμε πρωτήτερα, όταν έχουμε μια άνοδο σημαντική του κατώτατου μισθού. Τότε προφυλασσόταν με το χιλιάρικο. Τώρα λοιπόν είναι διπλάσια το κατώτατο. Επομένως και εδώ πρέπει να παρακολουθεί το ίδιο όριο, διότι είναι πολύ σημαντικό. Και μάλιστα εδώ υπάρχει ένα θέμα που το έχει λύσει ο συμβούλος του πολίτη Γιάννη. Δηλαδή παίρνει κάποιος συνταξιούχος 10.000 μαζεμένα.
0: Ναι.
1: Γιατί αναδρομικά κλπ. Άρα με την ίδια λογική μπαίνουν στην τράπεζα.
0: Εκεί
1: τι γίνεται λοιπόν? Ήρθε και αυτό πραγματικά. Εδώ έβαλε πλάτη και το έλυσε και ο διοικητής ΑΔΕ, ο κ. Πιτσιλής, και είπε: έλα εδώ, πόσων μηνών είναι αυτά? Είναι 10 μηνών η αποζημίωση, τα αναδρομικά σου. Άρα λοιπόν μπορεί να μπήκαν 10.000, άρα το διορόδια 10 και είναι 1.000.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μην βάλεις χέρι τράπεζα.
0: Πρέπει να αλλάξουν πάντως αρκετά πράγματα. Δηλαδή, εφόσον έχουν αυξηθεί και οι κατώτατοι μισθοί και πλέον έχουν αλλάξει και οι οικονομικές ανάγκες της καθημερινότητας και της αγοράς, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η αναπροσαρμογή του ορίου των 1.000 ευρώ ακατάσχετο, δηλαδή για μισθούς και συντάξεις.
1: Πολύ σωστά το τονίζω.
0: Αλλιώς, να σου πω κατά τη γνώμη μου, λυπάμαι που το λέω, αλλιώς θα είναι μια κοροϊδία δηλαδή, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Πολύ σωστά, και λάβουμε υπόψη μας ότι σήμερα υποκατάσχεση είναι 1,7 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: 1,7 εκατομμύρια οφειλέτες,
0: mm-hmm,
1: χωρίς να συνυπολογίζονται εδώ, Γιάννη, το 1 εκατομμύριο στον ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
1: Επομένως,
0: είναι τώρα
1: αναγκαστικά μέτρα. Βέβαια, μια χαρακτηριστική λεπτομέρεια, μην νομίζω ότι ξαφνικά αυτό γίνεται μόνο του. Μας ακούνε οι ακροατές μας. Δηλαδή, πρέπει να έχω έναν ακατάσχετο λογαριασμό στην τράπεζα.
0: Τον δηλώνει, νομίζω, τον ακατάσχετο λογαριασμό. Έναν πρέπει να έχει.
1: Έναν,
0: ναι.
1: και δεν πρέπει να το δηλώνω στην τράπεζα. Πρέπει να το δηλώσω στην εφορία,
0: στην ΑΔΕ.
1: Στην ΑΔΕ, ναι, ηλεκτρονικά. Γιατί αλλιώς, αν δεν το κάνω αυτό, και θεωρώ ότι αφού έχω, λέω, νόμος, δεν αρκεί αυτό. Γιατί πολλές φορές ξαφνικά μπαίνουν χωρίς να καταλάβει και το θέμα εφηδιάζεται ο φορολογούμενος.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει ποτέ.
0: Κατανοητό. Κάτι τελευταίο, Γιώργο. Έχει σήμερα μεγάλο αποκλειστικό ρεπορτάζ Real News. Σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός στο ραντάρ της εφορίας. Και πρόσεξε. Γράφει η εφημερίδα ότι στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Καλά, πόσα είναι αυτά τα αδήλωτα αναδρομικά, δηλαδή, συγγνώμη, τι θα βγάλει από αυτό η εφορία? Μου κάνει εντύπωση δηλαδή.
1: Συχνά πυκνά γίνεται το εξής. Στέλνει τη βεβαίωση και ανεβαίνει και λέει ότι στο 2025 που κάνουμε τώρα τη δήλωση, ναι, ο μισθός σου ή η σύνταξή σου του 2025 ήταν άλφα ποσό.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, παρακάτω λέει, παράλληλα μέσα στο 2025 σου βάλε το τάδε ταμείο.
0: Δεν τα δήλωσαν, θέλεις να πεις.
1: Και αυτά λοιπόν, επειδή μπορεί να ήταν το 24, το 23, ξεχνιούνται στις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν είναι από.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή, άρα δεν είναι εσκεμμένη η ενέργειά του να φοροδιαφύγουν. Ξεχνιούνται,
1: εκεί,
0: μάλιστα.
1: Εκεί υπάρχει ένα παράπονο του συνταξιού γενικότερα, ότι αφού το ανέβαζε, δεν το κρύψα εγώ. Εσύ το είδες, αλλά πώς δεν έκανα τυπικά.
0: Κατάλαβα. Ωραία, και πώς θα γίνει η διασταύρωση αυτή, μέσω τραπεζικών λογαριασμών και καταθέσεων?
1: Ναι, τώρα πια είναι η δυνατότητα αυτή, αφού έχουν δοθεί τα στοιχεία, τα συσχετίζει σήμερα πια η ψηφιακή δυνατότητα είναι φοβερή, με την βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης, μπήκε και εκεί στον ελεκτικό μηχανισμό και τα αναδεικνύουν. Και έρχονται τα αγαπαστάκια ή
0: τώρα,
1: αυτό το καιρό που μιλάμε.
0: Παρόμοιες διασταυρώσεις θα γίνουν και για τους ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν δηλώνουν τα έσοδα από τα κινητά. Πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία?
1: Είναι πολύ σημαντική η έρευνα που έκανε η Ριαλίος και νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε σε αυτό το
0: χρηστικό
1: αυτό το δημοσίευμα, γιατί πρέπει ο φορολογούμενος να προσέχει, διότι ξέρεις τι γίνεται, γιατί όταν σου σε καλέσει και σου ανοίξει και σου πει ότι δεν δήλωσες, εύκολα πάει μετά, έλα εδώ να δω και το λογαριασμό στην τράπεζα,
0: ναι,
1: και να δω πώς διαμορφώθηκε. Οι καταθέσεις αυτές που βλέπω εδώ πέρα μέσα και αδικαιολογησέτες μου, και εδώ ανοίγει ένα πάζλ, ανοίγει μια ιστορία που δεν είναι εύκολη.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Θοδωρής και κλείνουμε με αυτό, πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι οποίοι παίρνουν πάνω από 1.600 ευρώ το μήνα. Αναλόγως, αν τα υπολογίζεις ως μεικτά ή καθαρά. Τι λέτε, κύριε Χριστόπουλε?
1: Βεβαίως, δεν είναι. Το ζήτημα είναι ότι είναι και επιδόματα, είναι πολλές φορές, είναι επιδοτήσεις.
0: Ναι.
1: Είναι το Χριστούγεννα, παραδείγματος χάρη, που παίρνει διπλό στον ιδιωτικό τομέα, λέω.
0: Λοιπόν,
1: την
0: καλημέρα μας.
1: Και Χριστούγεννα και εδώ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο Χριστόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή Κυριακή. Να είσαι καλά και καλή εβδομάδα για αύριο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με μηνύματα, σχόλια και θέματα. Όχι μόνο από τη Real News, γενικότερα τη επικαιρότητα και τη Real, βέβαια.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σήμερα με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: καλοκαιράκι.
1: Ωραίο τραγούδι, παλιό. Καλοκαιράκι. Για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στον κύριο Μένιπο Ζαφεριάδη. Δεν του είπα νωρίτερα καλημέρα, ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία. Καλημέρα, κυρία Ευαγγελία. Στην Καλυθέα, δύο νεαροί άνδρες εισέβαλαν σε διαμέρισμα, αλλά έγιναν αντιληπτοί από τον 55χρονο ιδιοκτήτη. Ακολούθησε, κυρία Παπαγιάννη, συμπλοκή, κατά την οποία ο ιδιοκτήτης τους κυνήγησε και τους χτύπησε με ρόπαλο. Η Ελλάς προχώρησε στη σύλληψη και των τριών, καθώς οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής και ο ένικος για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Διώκε τον οικοκύρης που δεν έκανε πως κοιμάται. Ούτε άδεια διαμονής δεν είχε όπως χιλιάδες άλλοι. Κάποια στιγμή, αν συνεχιστεί η εγκληματικότητα, δυστυχώς ο κόσμος θα πάρει τον νόμο στα χέρια του, γράφει η κυρία Ευαγγελία. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα. Να είστε καλά, κυρία Ελπίδα. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα Μπυρλή από την όμορφη Ναύπακτο. Είστε η καλύτερη παρέα και εξαιρετικό στο πολιτικό ρεπορτάζ. Να εσείς είστε η καλύτερη παρέα, κύριε Ανδρέα. Χωρίς εσάς δεν θα κάναμε τίποτα. Τις ακροάτρες και τους ακροατές. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα, Γιάννη. Ωραία τώρα. Δεν μας έφτανε ο αυθαίρετος σεξιστικός όρος της γυναικοκτονίας. Θα έχουμε και την γυναικομισθία, άντε και την γυναικοουλίτιδα στο τέλος. Όλοι για την πρώτη και μοναδική γυναίκα πρόεδρο δουλεύουν. Νάτος και ο φίλος μου Αβραάμ Αβραμίδης. Γιάννη, κάθε φορά που σκάει ένα σκάνδαλο σε ειδόμο, όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Περισσότεροι τυχαίοι έλεγχοι από ανεξάρτητους ελεγκτές δόμησης και λιγότερες νορμίες. Τότε θα δούμε πόσες πολεοδομικές αμαρτίες κρύβονται κάτω από τα χαλιά. Έχει δίκιο ο φίλος ο Αβραάμ, που είναι μηχανολόγος, μηχανικός, είναι σχετικός με το επάγγελμα. Νομίζω ότι αν δεν ψηφιοποιηθεί, συγγνώμη, για το Σαρδάμ, όλη η σχέση του πολίτη με το κράτος, με την πολιτεία, με τις αρχές, δεν πρόκειται να παταχθούν τόσο εύκολα αυτά τα φαινόμενα. Συλλήψεις γίνονται, αλλά ξεπηδάνε σαν μανιτάρια τα φαινόμενα διαφθοράς, δυστυχώς. Και παρά τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι αδιάφθοροι και γενικότερα η ελληνική αστυνομία, βλέπετε ότι έχουν αποθρασινθεί. Πήγε ο άλλος σε καφέ στον Άγιο Δημήτριο που πήγε, πήρε κανονικά τα 3 χιλιάρικα μέσα σε φάκελο, τίποτα. Ούτε φοβήθηκε μήπως τον έχουν κάποιοι καρφώσει, μήπως τον παρακολουθεί η ελληνική αστυνομία. Κανονικά τσίμπησε τα 3 χιλιάρικα, τον συνέλαβαν βέβαια με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Αλλά θέλω να πω πόσο θρασίς είναι όλοι αυτοί και πόσο έχουν μάθει στη συναλλαγή κάτω από το τραπέζι. Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη, το γραφίστα. Καλημέρα, Γιάννη. Άμα είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και έχεις ρύθμιση εν ενεργεία με τιμολόγιο από δημόσιο 10.000 ευρώ, θα σου κάνει κράτηση του ποσού. Καλημέρα στο Στέφανο. Να σε καλά, Στέφανε. Καλημέρα στον Κώστα. Μήπως να μπλοκάρουμε ως Ελλάδα την είσοδο σε Άραβες πολίτες και σε Τούρκους που θεωρούνται ύποπτοι.
2: Κεφαλονιά 89,2.
3: Mediuan Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
5: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
0: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
0: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Μαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Γυναίφωνα για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κέντρο αριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στο χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά Ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες».
15: Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξ Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρών στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην τρίτη θέση στην οποία βρίσκεται το Πασόκ και στη Μαρία Καριστιανού που επιδιώκει να φέρει σκάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμιλου για εκλογική συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τη δέσμευση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αυτοδιαλυθεί ζήτησαν Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης και Ρένα Δουρού. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις ισχύουν από αυτή την ώρα και έως τις 12 το μεσημέρι στους δρόμους περιμετρικά του συντάγματος λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Τα ξημερώματα εντοπίστηκε Λέμβος με 34 άτομα νότια της Γάβδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της παλαιόχωρας Χανίων. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Κιχηρία στη Μέση Ανατολή. Δύο ιρανικά μη εμπαδρωμένα αεροσκάφη κατέριψαν αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Σε συμφωνία με τη Μαγιόρκα έχει έρθει ο Ολυμπιακός για την παραχώρηση του Πάμπλο Μαφέο, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Απομένει η θετική απάντηση του 28χρονου Καταλανού αμυντικού για να προχωρήσει μεταγραφή. Στον ΠΑΟΚ, νέος αθλητικός διευθυντής στο ποδοσφαιρικό τμήμα αναλαμβάνει ο Λέο Μάτος και τεχνικός διευθυντής ο Αντρέ Βιερίνια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, μια όμορφη καλοκαιρινή καλημέρα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή από τα 10 το πρωί, η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία και ο κύριος Θοδωρής Αξελός, ο φίλος μου, στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων, τη σύνταξη εννοούμε και την εκφώνηση των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα στο Φίλιππο, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη από Βιέννη. Αυστρία, ο κατώτερος μισθός περίπου 1.800 ευρώ μεικτά, Ελλάδα 830, η φορολογία είναι η ίδια, τα ενίκια, το ρεύμα, το υγραέριο κτλ. Γιατί εδώ έχει 14 μισθούς και στην Ελλάδα 12 και μάλιστα ο μισθός που πάει αυτή η διαφορά χρημάτων γιατί δεν την παίρνουν οι εργαζόμενοι. 12 έχει εδώ στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα έχει 14, αγαπητέ Φίλιππε. Λέω ότι η Αυστρία έχει πολύ ψηλότερο επίπεδο μισθών, ναι, δεν νομίζω ότι επιδέχεται αμφισβήτηση, είναι σωστή η παρατήρησή σου. Καλημέρα στον Χρήστο από την Κυψέλη. Γιάννη, καλημέρα. Να αυξηθεί σε 24 μήνες οι θητείες στις ειδικές δυνάμεις. Οι 12 θα πληρώνονται σαν ΕΠΟΠ και με μπόνους στα σώματα ασφαλείας. Οι Τούρκοι κάνουν 40 ταξιαρχίες. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Φέτος που απαγορεύτηκε η μετακίνηση των κοπαδιών στα βουνά, θα δείτε ότι οι φωτιές θα αυξηθούν. Μακάρι να κάνω λάθος. Οι τσοπάνιδες είναι οι καλύτεροι δασοφύλακες. Καλημέρα στο Χαράλαμπο που επισημαίνει ότι έχουμε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος διαρκείας αυτήν την ώρα στην Αττική με πολλούς φωτεινούς σηματοδότες εκτός λειτουργίες. Πολύ προσοχή φίλες και φίλοι εφόσον συμβαίνει αυτό. Μάλιστα ο φίλος κάνει και το σχόλιο όταν πληρώναμε 2 λεπτά την κιλοβατόρα πριν λίγα χρόνια τέτοια χάλια δεν είχαμε. Πολύ προσοχή γιατί είναι και θέμα ασφάλειας αυτό, αλλά είναι και η άλλη διάσταση που επισημαίνει ο φίλος ακροατής. Υποτίθεται ότι με τόσα λεφτά που έχουν πέσει στην ενέργεια αυτά τα προβλήματα έπρεπε να είχαν επιληθεί. Έχει δίκιο ο φίλος ακροατής. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Καλημέρα Γιάννη. Γιατί ο Φάμελος δεν παρετείται και να πάει στον Αλέξη Τσίπρας? Παρετηθούν όσοι δεν θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ και ας πάνε εκεί σε εκείνον το θίασο. Μα αυτή η απόφαση ήταν. Η απόφαση είναι να ανασταλεί η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και να αρχίσουν συζητήσεις με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, πώς θα γίνει η αναστολή λειτουργίας, μένει να διευκρινιστεί. Ο Νίκος γράφει ότι δεν χρειάζονται γυναίκες. Δεν ξέρω αν χρειάζονται γυναίκες στο στρατό. Δεν μου μοιάζει λογική εξέλιξη. Αναφέρεται στο πρώτο κύμα των γυναικών που μπήκαν σε στρατόπεδα την προηγούμενη εβδομάδα. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Καβουρά. Καλημέρα, καλή Κυριακή κύριε Παπαγιάννη. Να είστε καλά. Αυτό που βλέπω είναι ότι θα περάσουμε σούπερ μέχρι τις εκλογές με τόσα κόμματα. Εμείς του πολιτικού ρεπορτάζ είναι δεδομένο αυτό. Τώρα οι άλλοι που έχουν άγχος και είναι κομματικά στελέχη, τι να σας πω. Εκεί σφίγγουν τα γάλατα. Εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αναμπουμπούλα, περισσότερα κόμματα, περισσότερα ρεπορτάζ και όπως καταλαβαίνετε όλο αυτό το πράγμα ευνοεί το πολιτικό ρεπορτάζ γιατί δημιουργούνται νέοι συσχετισμοί, προκύπτουν νέες πηγές, νέα πρόσωπα και ούτω καθεξής. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, να είστε καλά κύριε Παυλίδη, την καλημέρα μου. Χρόνια πολλά για την κόρη σας που γιορτάζει σήμερα. Σήμερα είναι των Αγίων Πάντων φίλες και φίλοι. Γιορτάζουν αρκετά ονόματα, όχι τόσο ευρέως διαδεδομένα όπως κάποια μεγάλα, όπως για παράδειγμα ο Αγισίλαος γιορτάζει σήμερα, ο Αριστομένης, γιορτάζει ο Βενέτιος, γιορτάζει ο Όθωνας, ο Τιμολέοντας. Είναι των Αγίων Πάντων. Υπάρχουν ονόματα που γιορτάζουν και δεν το ξέρουμε, ούτε εγώ το ήξερα. Το είδα στην ιστοσελίδα σαν σήμερα. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης στην τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Κυριακή τέτοια ώρα. Καλημέρα Μάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή Γιάννη,
0: λοιπόν,
1: σε όλους.
0: Καλή Κυριακή να είμαστε καλά. Θα έλεγα να αναλύσεις σήμερα τη νέα υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μας πεις τους όρους, τις προδιαγραφές, τα σημεία προσοχής και την χρηματοδότηση.
1: Ναι, Γιάννη, το είχαμε ανακοινώσει και εμείς το πρόγραμμα, το είχαμε αναλύσει τα πρώτα του στοιχεία. Τώρα βγαίνει και τα επίσημα στοιχεία και είναι η υπουργική απόφαση, να τα πούμε εντάχει. Καταρχήν είναι ένα πρόγραμμα μεγάλο, γύρω στα 500 εκατομμύρια. Άρα περίπου θα μπουν 20.000 άνθρωποι ωφελούμενοι. Εκεί φαίνεται, ανάλογα με την επιδότηση, έτσι. Το πιο βασικό είναι ότι η προτεραιότητα είναι στις κλειστές κατοικίες, Γιάννη. Κλειστές.
0: Ναι, ναι.
1: Τι σημαίνει κλειστές? Αυτές που για 2 χρόνια είναι δηλωμένες στα φορολογικά στοιχεία, αλλά και στα στοιχεία του ΔΔΕ. Δηλαδή θα ελέγχεται και η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Θα πρέπει να μην είναι πάνω από 50 κιλοβάτ.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε το αυτό. Δηλαδή ένας που το δηλώνει κλειστό, αλλά στην ουσία το έχει ανοιχτό, είναι αρκετή τέτοια, έτσι. Δεν θα μπορεί να μπει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, κλειστές κατοικίες είναι η πρώτη προτεραιότητα. Μπαίνουν και ανοιχτές κατοικίες, κλασικές κατοικίες που ιδιοκατοικούνται, αλλά είναι δεύτερης προτεραιότητας. Δηλαδή το μεγαλύτερο μπάτζετ θα πάει στις κλειστές κατοικίες. Γιατί ο στόχος είναι να πούσουν να
0: αγοράσουν. Ναι, αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος.
1: Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, τι πρέπει να έχουν αυτές. Πρώτον, να έχουν οικοδομική άδεια, η οποία θα είναι πριν από, από τη 31 Δεκεμβρίου του 1990. Να έχουν δηλαδή έτος κατασκευής πρώτου 1990.
0: Ναι.
1: Να έχουν χρήση κατοικίας, να μην είναι γραφεία, καταστήματα κλπ. Να έχουν επιφάνεια 120 τετραγωνικά βάσει της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου. 120 τετραγωνικά, μέχρι 120. Να είναι ενεργειακά, να έχουν ενεργειακό πιστοποιητικό κάτω από κατηγορία Γ.
0: Ναι.
1: Δέλτα Ε, έτσι να, μην, να έχουν, χρειάζονται ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Mm-hmm.
1: Να μην έχουν μπει σε άλλο πρόγραμμα ανακαίνιση, εξοικονόμηση, επιδότηση, οπωσδήποτε, και να μην χρησιμοποιούνται ως βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Mm.
1: Αυτοί όλοι οι κανόνες πρέπει να τηρούνται.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, τώρα, το πώς γίνεται η διαδικασία, να το πω και αυτό εντάξει.
0: Ναι, πώς γίνεται η διαδικασία, αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Πολύ βασικό, ναι. Τώρα, μέσα στον Ιούνιο θα ανοίξει η πλατφόρμα του GOV, όπου θα είναι η διαδικασία επιλεξιμότητας. Θα γίνεται απλά μια αίτηση στον GOV, χωρίς δικαιολογητικά.
0: Ναι.
1: Αυτοί που θα πάρουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας θα έχουν 2 μήνες χρόνο να ετοιμάσουν το φάκελο και αρχές Σεπτεμβρίου θα κάνουν την αίτηση χρηματοδότησης.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι να κάνουν την αίτηση χρηματοδότησης, αφού έχουν πάρει την αίτηση επιλεξιμότητας, θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα πράγματα.
0: Ναι.
1: Πρώτον, το ενεργειακό πιστοποιητικό, που θα είναι κάτω από γάμα, ένα σχέδιο παρεμβάσεων, ένα προϋπολογισμό και να έχουν προετοιμάσει την ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου τους. Mm-hmm. Δηλαδή να είναι νόμιμο, να έχει τα σχέδιά τους, τις άδειές τους κλπ. Όλα τα νομοποιητικά τους στοιχεία. Τα οποία θα βγουν από τον οδηγό. Αφού κάνουν αυτά και έχουν εξασφαλίσει βέβαια και την υπόλοιπη χρηματοδότηση, να το πούμε, αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο, Γιάννη, ότι το πρόγραμμα δίνει μέχρι 300 ευρώ το μέτρο επιδότηση, με ανώτατο το 80%, mm-hmm. με κάποιες περιπτώσεις πάει και 90%,
0: mm-hmm.
1: είναι πάρα πολύ βασικό που θα βρούμε το υπόλοιπο. Πρέπει ή να έχουμε ίδια κεφάλαια ή να βρούμε να έχουμε ένα δάνειο.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είναι το δύσκολο της υπόθεσης.
0: Πάντως είναι προτιμότερο από το να μην βάλεις τίποτα.
1: Σίγουρα. Πρέπει να μην πάρεις καθόλου.
0: Αυτό.
1: Και μετά η διαδικασία, να το πω και αυτό, είναι ότι θα παίρνεις μια προκαταβολή το 60% της επιχορήγησης, αφού εγκριθείς μετά την αίτηση χρηματοδότησης. Θα πρέπει να ολοκληρώσεις το έργο και στο τέλος θα παίρνεις το 40%.
0: Μάλιστα.
1: Το επίσης, να πούμε τα ισοδηματικά κριτήρια, είναι αυτό ενδιαφέρον. Είναι διάφορες κατηγορίες. Ξεκινάμε από τον άγαμο, είναι 18.000 η πρώτη κατηγορία. Και μέχρι 25.000 ετήσιο πάντα εισόδημα είναι η δεύτερη κατηγορία. Και για έγαμο ξεκινάμε από 25.000 η πρώτη κατηγορία μέχρι 25.
0: Μάλιστα.
1: Και 35.000 η δεύτερη.
0: Να είστε καλά, Μάνο Κρανίδη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Η
0: καλημέρα.
1: Και τον
0: να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τις χρηστικές πληροφορίες και τα θέματα που αναδεικνύεις. Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε.

Μετά τις 9 σας έχω πληροφορίες, δυνατά θέματα από το πολιτικό ρεπορτάζ. Τα αναδεικνύει η κυρία Λνιούς σήμερα. Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Έχουμε δύο νέες δημοσκοπήσεις σήμερα και θα βγει και μια τρίτη την επόμενη ή το αργότερο τη μέθ' επόμενη εβδομάδα, που θα είναι η δημοσκόπηση εξαμηνίας τάσης MRB του κ. Δημήτρη Μαύρου, η οποία θα έχει 2.000 δείγμα και θα είναι με μεθοδολογία, συγγνώμη, κάλπης. Θα έχουμε νομίζω μια σαφέστερη εικόνα, γιατί θα έχει κάτσει και η σκόνη από τη δημιουργία νέων κομμάτων μέσα από τη δημοσκόπηση του κυρίου Μαύρου.

0: Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα Γιάννη. Μόνο οι διαχειριστές των πολυκατοικιών ξέρουν ποια είναι τα κλειστά διαμερίσματα σε δικαστική εκαθάριση κτλ. Ας δώσουν στους διαχειριστές των πολυκατοικιών με κλειστά ακίνητα το δικαίωμα και το οικονομικό κίνητρο να τα διαχειρίζονται ως ιονοί ιδιοκτήτες και να βάζουν το κέρδος στα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας. Να φτιάξουν τους ανελκυστήρες, να βάψουν το κτίριο και να βγάζουν και ένα μεροκάματο. Καλημέρα στον φίλο τον Ανέστη από τη Ρόδο που μου γράφει ότι έγινε και πριν από 2 χρόνια παρόμοιο περιστατικό στη Ρόδο με την πολεοδομία, αλλά ουδέν κρυπτό. Μα είχαν προφυλακιστεί και κόσμος, είχε προφυλακιστεί κόσμος εκείνη την ιστορία με την πολεοδομία Ρόδο. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή. Καλημέρα στον Γιάννη τον αντιλαϊκιστή. Η πλάκα με ορισμένους, όχι όλους, αριστερούς Γιάννη που στέλνουν μηνύματα και αναφέρουν για το επίπεδο ζωής στην Ελλάδα είναι ότι φέρνουν ως παράδειγμα άλλες δυτικές καπιταλιστικές χώρες και ποτέ χώρες που έχουν σαν πρότυπα οι ίδιοι, δηλαδή τη Βενεζουέλα, την Κούβα, τη Βόρεια Κορέα κτλ. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο που μου λέει αν γνωρίζει κάποιος πόσο Πολάκες πήγε στη συνεδρίαση ενώ έχει διαγραφεί από το κόμμα. Τώρα εδώ θέλει μεγάλη κουβέντα. Δεν νομίζω θα υπήρχε κανείς που θα πέταγε τον Πολάκη έξω, αλλά εν πάση περιπτώσει διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή το έψαξα. Δεν έχει διαγραφεί από μέλος και στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όσον αφορά το ερώτημα του ακροατή, όσον αφορά την τυπική διαδικασία δηλαδή. Θα τα πούμε μετά γιατί υπάρθηκαν αποφάσεις από ό,τι φαίνεται στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι. Τώρα, να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Από αυτήν εδώ την εκπομπή έχει κατ' επανάληψη παρέμβει και έχει ζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέμβαση για την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τα κόκκινα δάνεια, αλλά γενικότερα για την συμπεριφορά των servicers και των funds όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια και γενικότερα τα δάνεια στην Ελλάδα. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον τώρα να μας πει και με την ιδιότητα του νομικού που ξέρει καλά τα τραπεζικά ζητήματα και τα δάνεια, πώς ακριβώς θα μπορούσε κάποιος να σχολιάσει και πώς θα μπορούσε κάποιος να δει το γεγονός ότι καθαρογράφηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου της πρώτης κατοικίας και τι σημαίνει αυτό επί του πρακτέου για το δανειολήπτη. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλους τους ακροατές.
0: Να είστε καλά κύριε Φαραντούρη. Για πείτε μας τώρα, την είδατε ολόκληρη την απόφαση?
1: Κοιτάξτε, τσούκου, κάτι γίνεται στα θέματα των κόκκινων δανείων, των δανειοληπτών, των υπερχρεωμένων οικοκυριών. Χαίρομαι γι' αυτό. Ταυτόχρονα όμως.
0: Όχι, το λέω δημοσίως, έχετε βάλει μεγάλη πλάτη στους δανειολήπτες.
1: Νομίζω είναι μια κοινωνική μάστιγα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ανάμεσά μας από τους χιλιάδες ακροατές σας άνθρωποι που δεν έχουν είτε οι ίδιοι είτε συγγενείς τους ένα κόκκινο δάνειο ή δεν είναι εγγυητές. Προσέξτε, υπάρχει και μια τεράστια. Μεγάλη νέα γενιά ανθρώπων και κυρίως νέων ανθρώπων που είτε οι γονείς τους είτε άλλοι άνθρωποι, οι σύζυγοί τους και ούτω καθεξής είναι εγγυητές σε κόκκινα δάνεια.
0: Είναι δεκάδες χιλιάδες αυτοί.
1: Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες. Και μάλιστα στην τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προσέξτε, ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ΔΝΤ, που δεν μας έχει συνηθίσει σε φιλολαϊκές και φιλοκοινωνικές προσεγγίσεις, επισημαίνει ότι στην Ελλάδα 4 εκατομμύρια Έλληνες, είτε επιχειρήσεις είτε νοικοκυριά, 2,4 Έλληνες επιχειρήσεις, ελληνικές επιχειρήσεις ή νοικοκυριά, κυρίως νοικοκυριά, βρίσκονται σχεδόν αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα. Γιατί έχουν τέτοια δυσθεώρητα βάρη, δηλαδή έχουν κοκκινισμένα δάνεια, μη εξυπηρετούν.
0: Μπλοκαρισμένους λογαριασμούς.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν κοκκινήσει στον τηρεσία. Χίλια δύο προβλήματα.
1: Προσέξτε, ακόμα και η υπηρεσία δείχνει ότι χρειάζεται η κυβέρνηση και η πολιτεία να παρέμβει. Γιατί? Διότι γράφεσαι στον υπηρεσία, σε ξεχνάει και ο Θεός. Δηλαδή αυτό το πράγμα να μην έχεις μια δεύτερη ευκαιρία, να μην υπάρχουν, αν θέλετε, κάποιοι μοχλοί, κάποια κίνητρα. Όταν βγεις από την υπηρεσία, να μπορείς να σταθείς πάλι στα πόδια σου, όταν ξεχρεώνεις το δάνειό σου, όταν παίρνεις μια ανάσα. Ή να έρχεται η πολιτεία να σε βοηθάει. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Στην Αμερική σε βοηθάνε. Σε υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης σε βοηθάνε. Δεν σε φέρουν SAE καταδικασμένο.
0: Ναι, αυτό έχετε δίκιο. Πρέπει να δίνεις μια δεύτερη δυνατότητα, μια δεύτερη ευκαιρία στον άνθρωπο που χρωστάει. Εννοείται αυτό. Δεν τον τιμωρείς να τον βάλεις φυλακή.
1: Προσέξτε, λέει λοιπόν το ΔΝΤ ότι 2,4 εκατομμύρια Έλληνες ελληνικές επιχειρήσεις και υπουργεία αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα λειτουργεί σε διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής. Προσέξτε, ακόμα και το Δούνο του.
0: Το Δούνο του το αναγνωρίζει.
1: Θυμάστε, οι παλαιότεροι από τους ακροατές μας θα θυμούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου να λέει για την κοινωνία των 2/3. Ότι δηλαδή 2/3 της κοινωνίας.
0: Τότε, στις αρχές της δεκαετίας του 80 άρχισε να δημιουργείται η ανισότητα αυτή.
1: Ακριβώς. Και 1/3 είναι εντελώς αποκλεισμένοι. Αυτά πρέπει λίγο να τα προσέξουμε. Γιατί
0: η απόφαση του Αρείου Πάγου επί του πρακτέου.
1: Έχουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Για τον υπολογισμό του τόκου της πρώτης κατοικίας. Τι θα γλιτώσει σε ένα δανειολήπτη.
1: Ακριβώς. Θα σας πω. Καταρχάς, η απόφαση του Αρείου Πάγου καθαρογράφηκε μετά από 6 μήνες. Καλώς την ακεσάργησε.
0: Ναι.
1: Καλώς την ακεσάργησε, θα έλεγα εγώ. Καθαρογράφηκε χθες, προχθές, Παρασκευή. Τι λέει η απόφαση αυτή. Αφορά βέβαια μονάχα τους δανειολήπτες της πρώτης κατοικίας. Του νόμου Κατσέλη που λέμε. Λέει η απόφαση ότι ο τόκος δεν μπορεί να υπολογίζεται σε ολόκληρο το κεφάλαιο και να αυγατίζει συνεχώς, αλλά επί της ρυθμισμένης μηνιαίας δόσης. Το οποίο είναι απολύτως εύλογο και το οποίο, ξέρετε, κάποια δικαστήρια το είχαν πει, κάποια άλλα δεν το είχαν πει, σειρώταν η υπόθεση για 10 χρόνια. Εδώ λοιπόν ανοίγω μια παρένθεση και λέω, να και η υποχρέωση της πολιτείας και της εκάστοτε κυβέρνησης να έρθει και να πει υπάρχει μια αμφισημία, υπάρχει μια γκρίζα κατανόηση.
0: Το είπε ο Άριος Πάγος όμως.
1: Ναι, αλλά κύριε Παπαγιάννη, πριν το πει ο Άριος Πάγος, όταν βλέπεις ότι σε μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, ένα μείζον θέμα, υπάρχει μια εκκρεμότητα για 10 χρόνια και υπάρχουν αντιπατικές αποφάσεις, βγαίνεις και νομοθετείς.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε τι είπε ο Άριος
0: Πάγος.
1: Ναι,
0: για πείτε μας.
1: Ο Άριος Πάγος είπε λοιπόν ότι η δόση πρέπει να υπολογίζεται στο μήνα και όχι στη μηνιαία, ή ο τόκος, συγγνώμη, στη μηνιαία δόση. Και αυτό αντιλαμβάνεστε
0: και όχι στο ετήσιο.
1: Ανακουφίζει, πίσω στο κεφάλαιο ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ανακουφίζει χιλιάδες δανειολήπτες.
0: Δηλαδή, για πείτε μας, σε γενικές γραμμές, όχι με ακριβή νούμερα, σε ένα δάνειο δηλαδή που πληρώνει ο άλλος δόση το μήνα 600 ευρώ. Περίπου 500, 600, 700 ευρώ. Πόσα μπορεί να γλιτώσει.
1: Χρειαζόταν πάρα πολλά. Ξέρετε κάτι, όταν ανατοκίζονταν.
0: Όταν λέτε πάρα πολλά, πόσα πολλά δηλαδή.
1: Όλα χρήματα. Δηλαδή μπορεί να χρειαζόταν σε μια δόση, σε μια δόση 600 ευρώ. Σε μια, θα μπορούσε η δόση να ήταν με το καθεστώς που εφάρμοζαν οι servicers και τα fans προηγουμένως, πριν από τη δικαστική απόφαση, να ήταν και 5 φορές επάνω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν υπήρχε.
0: Σώζει κόσμο δηλαδή αυτό.
1: Σώζει κόσμο, προσέξτε, όχι μόνο σώζει κόσμο. Τίθεται λοιπόν και ένα άλλο ζήτημα. Πάρα πολλοί άνθρωποι χάσαν τα σπίτια τους.
0: Ναι.
1: Με λάθος τοκισμό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν ερχόντουσαν τα φαντς και τοκίζανε με 2 και 3 και 4.
0: Αυτό
1: και
0: είναι το δεύτερο
1: πάνω.
0: Ερώτημα που θέλω να κάνω.
1: Εκεί,
0: πρώτον,
1: λοιπόν, τώρα,
0: πώς θα εφαρμοστεί αυτό στις τράπεζες. Γιατί ξέρετε ότι βρίσκουν πάντα κόλπα για να μην τα εφαρμόσουν όλα αυτά. Και δεύτερον, τι θα γίνει με τους αδικημένους. Οι οποίοι αφορούν περιπτώσεις που δεν τους συμπεριλαμβάνει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Παλαιότεροι δηλαδή. Και οι οποίοι έχουν πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά τους. Θα τους επιστραφούν χρήματα πίσω.
1: Αυτό είναι το κλειδί. Είτε έχουν πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά τους, άρα αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου που καθαρογράφηκε, οι άνθρωποι που έχουν ήδη χάσει τα σπίτια τους.
0: Ναι, ακόμα χειρότερο βέβαια.
1: Αυτή μια κακά εφαρμοζόμενη.
0: Ναι. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση.
1: Κανονικά θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματά τους ή
0: ναι.
1: να συνυπολογιστούν από εδώ και μπρος στις

0: Δηλαδή έχει αναδρομικότητα. Δεν μπορεί να ισχύει από τώρα. Επειδή όμως, όπως πολύ σωστά λέτε, είναι πολύ πιθανόν τα φαντς να τις τροπήσουν και να πούνε, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, δεν κάνω, πήγαινε ξανά στα δικαστήρια, παρότι έχει την αεροπαγητική απόφαση. Αυτό αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έτσι. Νομίζω και αυτό είναι μια έκκληση και από την εκπομπή σας προς την κυβέρνηση, προς το οικονομικό επιτελείο. Παιδιά, ρυθμίστε να μην βασανίζονται για ακόμη 10 χρόνια άνθρωποι. Θα δικαιωθούν στα δικαστήρια. Είναι αμαρτία από το Θεό.
1: Αλλά πρέπει να ρυθμίσετε. Μάλιστα. Είναι σωστή η συμβουλή.
0: Είναι άνθρωποι που έχουν χάσει ακόμα και τους δικούς τους ή και μάλιστα. Ήδη έχουν φύγει από τη ζωή και συνεχίζουν οι εγγυητές, τα παιδιά τους και οι σύζυγοι τους, να πληρώνουν το μαλλιοκεφαλό.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή Κυριακή. Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη. Νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον και είναι χρηστικού χαρακτήρα αυτά τα οποία μας είπε ο κ. Φαραντούρης πριν από λίγο, που πρέπει να το πούμε. Έχει δώσει μάχη υπέρ των δανειοληπτών στις Βρυξέλλες, όχι εδώ, για το Θεαθήνε. Έχει δώσει μάχη στις Βρυξέλλες και το έχει αναδείξει μέσα από την εκπομπή μας. Λοιπόν, να σας πω ότι είναι κλειστό το κέντρο της Αθήνας, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 12 το μεσημέρι, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη ο έκτος αγώνας Run Bike Car. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της τροχίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Θυμάμαι το Μακαρίτη, τον αείμνηστο, τον Δημήτρη Σούρα, που μέσα από αυτήν την εκπομπή κάθε Σάββατο φώναζε ως κάτοικος του κέντρου της Αθήνας, γιατί κάθε δύο ή τρεις Κυριακές έκλειναν το κέντρο της Αθήνας, γιατί γινόταν ένας ημιμαραθώνιος, κάποιος ποδηλατικός γύρος, κάποια άλλη εκδήλωση και δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει με το αυτοκίνητό του. Καλημέρα, φίλες και φίλοι, σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας ακούτε αληθινό ραδιόφωνο. Στους 97,8. Εκεί μας ακούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Μετά τις 9 θα σας πω αρκετά πράγματα όσον αφορά το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξεις. Ένα μίνι ή λιγότερο μίνι, πιο μεγάλο ανασχηματισμό. Ακούγονται διάφορα ονόματα που πάνε και έρχονται χωρίς ακόμα να έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις. Σήμερα αργά το βράδυ επιστρέφει ο Πρωθυπουργός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Βοστόνη, για ιδιωτική υπόθεση επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τα παιδιά του δηλαδή, εξ όσων γνωρίζω από το ρεπορτάζ. Έχουμε δύο νέες δημοσκοπήσεις. Αύριο, Δευτέρα 8 Ιουνίου, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στο κημητήριο Παπαγού θα τελεστεί, στον Ιερό Ναό δηλαδή, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο Παπαγού θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού, φίλες και φίλοι, και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, του Γιώργου Σουφλιά. Να σας πω ότι η επιθυμία της οικογένειας του Εκλειπόντος είναι αντί Στεφάνο να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Και χαίρομαι γιατί ο Γιώργος Σουφλιάς, όχι μόνο επειδή υπήρξε μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής κοινής της χώρας, μπορεί να μην έγινε ποτέ πρωθυπουργός ή πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όμως η αναγνώριση καθολική στο πρόσωπό του ήταν το γεγονός ότι και στην κυβέρνηση Τζανετάκη και στην οικουμενική κυβέρνηση Ζολώτα, στην οποία συμμετείχε η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, συμμετείχε το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, συμμετείχε ο τότε συνασπισμός του Χαρίλαο Φλωράκη, είχαν επιλέξει τον Γιώργο Σουφλιά για τσάρο της οικονομίας. Και αυτό δείχνει αναγνώριση στο πρόσωπό του. Έλεγα λοιπόν ότι σε όλες τις αναφορές, τις ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου που βγήκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μετά τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, όλοι αναφέρθηκαν σε ένα χαρακτηριστικό που δεν συναντάμε εύκολα σήμερα σε πολιτικούς. Στην εντιμότητά του.
2: Real FM. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή και για εγγυημένη ασφάλεια.

0: Στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός, τη νέα εικόνα που διαμορφώνει.
7: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.
8: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
7: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 25 στο Ηράκλειο.
9: Μητέα,
10: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Ομαλά δείξαγε η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις ισχύουν έως 12 το μεσημέρι στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σήμερα, Serial News που κυκλοφορεί. Πολιτικά ρίχτερες στον δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη, που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ, που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα. Στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βλέπω υπάρχει ενδιαφέρον από φίλες ακροάτριες και ακροατές για τον Γιώργο Σουφλιά. Θα σας πω και άλλα μετά. Ο φίλος, για να δω το μήνυμα του, Γιώργος, καλημέρα Γιώργο, μου στέλνει κολακευτικά λόγια για τον Γιώργο Σουφλιά. Ο φίλος ο Άγγελος με ρωτάει, επί Σουφλιά δεν είχαν φτιαχτεί πολύ σημαντικοί αυτοκινητόδρομοι της χώρας όταν ήταν υπουργός Πεχοδέ? Έκανε πολύ μεγάλα έργα, προχώρησαν πολύ μεγάλα έργα επί Σουφλιά όταν ήταν πράγματι υπουργός περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων. Σου θυμίζω μερικά, αγαπητέ φίλε Άγγελε. Η ολοκλήρωση της Αττικής Οδού και των συμπληρωματικών της, συγγνώμη, συνδέσεων, περιφερειακή, έξοδη κτλ. Η παράδοση της γέφυρας Ρίου Αντιρίου σε πλήρη λειτουργία, και μάλιστα την είχε τρέξει λόγω Ολυμπιακών Αγώνων πολύ πιο γρήγορα τότε ο Σουφλιάς από τους προκατόχους του. Η επανεκκίνηση και προώθηση των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων που είχαν κολλήσει οι συμβάσεις παραχώρησης. Ολυμπία Οδός. Ιόνια Οδός, η οποία τελείωσε βέβαια πριν 2-3 χρόνια, αλλά τότε ξεκίνησε. Ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και ο Ε65. Η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξονών της. Η κατασκευή και η παράδοση του μεγαλύτερου κομματιού του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αττικής. Η προώθηση της επέκτασης του μετρό της Αθήνας προς το Αιγάλεο και άλλες περιοχές της πρωτεύουσας. Η εκκίνηση των διαδικασιών για το μετρό Θεσσαλονίκης, άσχετα αν τελείωσε πρόπερση. Ο Σουφλιάς τα είχε ξεκινήσει όλα αυτά. Αντιπλημμυρικά έργα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ και περιβαλλοντικά έργα σε Αττική και περιφέρεια. Η προώθηση του προγράμματος αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 7 στην Πελοπόννησο και την Εύβοια. Και βέβαια ένα από τα μεγαλύτερα έργα που ο ίδιος έτρεξε προσωπικά και το ψηφιοποίησε, αφού τρώγαμε επί δεκαετίες το ένα πρόστιμο στο κεφάλι μετά το άλλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ψηφιακή κτηματογράφηση, το κτηματολόγιο. Ο Σουφλιάς ήταν τεράστια μορφή της πολιτικής, που μπορώ να πω ότι αδικήθηκε όσον αφορά τις εξελίξεις, κυρίως σε σωκοματικό επίπεδο. Κάποτε ο Σουφλιάς, το όνομα του Γιώργου Σουφλιά, έπαιζε και για πρόεδρο Δημοκρατίας. Χαμηλών τόνων, δεν ήθελε πολλές συνεντεύξεις, δεν ήταν ο άνθρωπος των τηλεπαραθύρων δηλαδή. Παιδί από αγροτική οικογένεια, δεν ήταν παιδί του κομματικού σωλήνα, δεν ήταν δηλαδή, δεν προήλθε μέσα από την κομματική εξέλιξη, διαδικασία ή από κάποιο τζάκι της Νέας Δημοκρατίας. Τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έκανε τη μία καλύτερη επιλογή μετά την άλλη. Πολιτικός μηχανικός, παρέδωσε τη βουλευτική του έδρα και επέστρεψε στη Λάρισα, όπου πολιτεύτηκε αδιάλειπτα από το 1974 μέχρι και το μεγάλο λάθος του Καραμαλή, τη διαγραφή του Γιώργου Σουφλιά το 1998. Στις εκλογές του 2000 δεν κατέβηκε. Και αν θυμάστε, τις εκλογές του 2000 η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλής τις είχε χάσει από το Σιμίτι με οριακή διαφορά, 0,8-0,9%. Ήταν εκείνες οι εκλογές που πανηγύριζαν στην αρχή οι Δημοκράτες και τελικά πανηγύριζαν οι Πασόκοι. Είχαμε την περίοδο των γαλάζιων και πράσινων καφενείων στα τελευταία τους. Ο Γιώργος ο Σουφλιάς δεν είχε κατέβει τότε, και πολλοί έλεγαν ότι οι λάθος χειρισμοί του Καραμαλή και με τον Γιώργο το Σουφλιά, που τον είχε διαγράψει και δεν συμμετείχε στις εκλογές, και με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, με τον οποίο είχε συναντηθεί στο Διόνυσο, αν θυμάστε τότε. Στο Διόνυσο, κάτω από την Ακρόπολη, και τελικά δεν έκατσε η αξιοποίησή του, δεν ήθελε ο κ. Αβραμόπουλος να αξιοποιηθεί. Ήταν δύο παράγοντες, δύο κινήσεις, δύο αστοχίες, ας το πούμε έτσι, που ο Καραμαλής πλήρωσε και η Νέα Δημοκρατία και δεν κέρδισαν τις πρώτες εκλογές που έγινε πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Μετά το 4 κέρδισε βεβαίως, αλλά άλλαξε στρατηγική. Ήταν μαζί του και ο Αβραμόπουλος και ο Σουφλιάς. Ανοίχτηκε στο λεγόμενο μεσαίο χώρο και απέκτησε μια πιο φιλελεύθερη διάσταση η μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, για να καταλάβετε ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον έκανε υφυπουργό στη δεκαετία του 70 εσωτερικών. Ο Ράλης τον έκανε υφυπουργό συντονισμού. Μετά αναδείχθηκε επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και βέβαια σας θυμίζω κάτι τελευταίο πριν πάμε στον Χρήστο τον Γκρίγκα. Σας είπα, μετά τις 9 έχουμε πολύ ρεπορτάζ από την κυβέρνηση, και όχι μόνο, και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Σας θυμίζω την τηλεοπτική καμπάνια στα τέλη της δεκαετίας του 80, τότε που ο Μητσοτάκης πάλευε για να πάρει την αυτοδυναμία με τον εκλογικό νόμο που είχε φτιάξει ο Ανδρέας Παπανδρέου της απλής αναλογικής, όπου ήτανε στην κεντρική τηλεοπτική καμπάνια μαζί με ποιους, θυμάστε, τον Μιλτιάδη Εύερτ και τον Αντώνη Σαμαρά. Την αγκαλιά μου άνοιξα, την αγκαλιά. Ήταν τότε ο Αντώνης Σαμαράς αρκετά νέος, είχε αναδειχθεί στη συνέχεια σε Υπουργό Εξωτερικών από τον, από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν από τα κεντρικά πρόσωπα της προεκλογικής καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας εκείνη την περίοδο. Τώρα πλέον δεν έχουν μείνει άλλοι από τους λεγόμενους βαρόνους της Νέας Δημοκρατίας. Δύο πρόσωπα μόνο απομένουν από εκείνη τη γενιά. Ο Αντώνης Σαμαράς, τρία μάλλον πρόσωπα, ο οποίος είναι λίγο νεότερος από όλους αυτούς, είναι 75-76 ετών. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος πλησιάζει τα 95, και ο Στέφανος Μάνος. Είναι οι τρεις τελευταίοι από εκείνη η γενιά των βαρόνων, των λεγόμενων βαρόνων της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα στο Γιάννη που μου γράφει ότι ο Σουφλιάς δεν βρήκε λύση για το κομμάτι του Σκαραμαγκά, το έργο του αυτοκινητοδρόμου. Εκεί μείνε στα χαρτιά μέχρι σήμερα. Εντάξει, δεν ήταν και η μύθος να τα λύσει όλα. Έτσι. Δεν μπορούσε να τα λύσει όλα, αλλά άφησε το αποτύπωμά του. Καλημέρα στον Ιωάννη που μας καλημερίζει και μας γράφει ότι είμαστε ανεξάρτητη, πολυφωνική και δυνατή εκπομπή. Να σε καλά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Βλέπω και το επώνυμό σου εδώ από το email. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, αγαπητέ Παύλο. Ο Γιάννης αντιλέγει και εσείς μου γράφει τον Καραχάλιο θα μάθει, έβαλα, θα βάλει, έμαθα. Ο Αντώνης ο Σαμαράς για βουλευτή. Popcorn για ξεμάλιασμα με Καρισιανού. Θα τον βγάλουμε τον Νίκο τον Καραχάλιο, όχι σήμερα, την επόμενη Κυριακή. Καλημέρα στο Θανάση. Καλημέρα Γιάννη. Μήπως πρέπει να φτιαχτεί στη Βουλή ειδικό θεωρείο όπως αυτού των ηλικιωμένων του Muppet Show και να καθίσουν εκεί κάποιοι εκπρόσωποι, κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί να μαλώνουν ποιος είναι ο πιο αριστερός, ο πιο προοδευτικός, ποιος θα έχει αυτοδυναμία την Κυριακή των εκλογών. Α, και κάτι τελευταίο γράφει ο Θανάσης. Το Πασόκ έτσι όπως πάει το βλέπω στο 9%. Μα κάπου εκεί είναι, λίγο πάνω από το 9. Στο 10,5-11 είναι. Έχουμε δύο δημοσκοπήσεις σήμερα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Σεπόλια που μου λέει ο Σαμαράς 75, νόμιζε ότι ήταν 63. 76, όχι 75. Ο Σαμαράς είναι 75-76. 76 πάτησε. Καλημέρα και στο φίλο το Θάνο. Κάτι τελευταίο. Γιάννη, καλημέρα. Κάποτε πήρα τον Αείμνη στο Γιώργο στο τηλέφωνο και του ζήτησα να μεσολαβήσει για ένα φανάρι στη Τζον Κένεντι και στο λόφο αξιωματικών στο Περιστέρι. Σε τρεις μέρες το φανάρι είχε τοποθετηθεί εκεί. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα.
0: Έχαμε τα πολιτικά μας. Σχολιάζαμε.
1: Ο Γιώργος ο Σουφλιάς άφησε το αποτύπωμά του, τη δούλεψε για την αστροφημία του πολλά χρόνια τα τελευταία. Δεν ήταν στην πολιτική σκηνή, αλλά αυτό πρέπει να αφήνουμε, Γιάννη. Το αποτύπωμα πρέπει να αφήνουμε.
0: Έτσι,
1: και επειδή είμαι από το Θεσσαλικό κάμπο, καταγωγή μου είναι από τη Λάρισα, σαν καταγωγή, έχω να σου πω ότι έτρεφε πολύ τις εκτίμησεις όλων των Θεσσαλών.
0: Το παρατσούκλι του για εμάς τους δημοσιογράφους ήταν ο Σαρακατσάνος.
1: Ναι, ακριβώς έτσι ήταν.
0: Μάλιστα, τώρα.
1: Με στό και στιβαρό λόγο. Ναι. Αυτό τι αφήνει ο καθένας το αποτύπωμά του, Γιάννη, την επόμενη μέρα.
0: Αυτό ακριβώς. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη για τους πολιτικούς. Τώρα, είπαμε για το ακατάσχετο που ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης των 1.600 ευρώ. Θέλω να μας πεις για την μείωση της ένταξης από τις 10.000 στα 5.000 ευρώ στον εξοδικαστικό μηχανισμό και νομίζω ότι αυτό θα αφορά περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες και επιχειρήσεις. Τι περιμένουμε?
1: Θα αφορά 1 εκατομμύριο και να σου πω και, ποιο ήταν το χτες. Ήμουν στο γραφείο και χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν μια κυρία η οποία μου ζήτησε να εντάξει, είχε 7.000 ένφια και με ρώτησε πού μπορεί να ενταχθεί. Ναι. Και μόλις της είπα για την κύρια ρύθμιση των 24 δόσεων, μου είπε: κύριε Κρίγα, υπάρχει κάτι άλλο πιο ελαφρύ. Και εκεί αναφέρθηκα ότι θα περιμένετε περίπου ένα μήνα, γιατί τότε περί τα τέλη Ιουνίου θα έχουμε την ψήφιση του νομοσχεδίου, που από 1η Ιουνίου έχει μπει σε διαβούλευση. Η διαβούλευση θα τελειώσει 15 Ιουνίου και άρα θα είναι νόμος περί τα τέλη Ιουνίου η μείωση του ορίου των 10.000 ευρώ στα 5.000 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι χρέη τα οποία υπάρχουν, τα οποία μπορεί να είναι και μέχρι 5.000 ευρώ και είτε μπορούν να αφορούν εύκα, είτε μπορούν να αφορούν ακόμη και ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, πέρα των 24 δόσεων, αν έχει κάποιος τη δυνατότητα, αν δεν έχει τη δυνατότητα, μπορεί να την εντάξει και στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση θα φέρει περισσότερες δόσεις. Όταν κάποιοι δεν έχουν τα ανάλογα εισοδήματα για να καλύψουν, έτσι όπως το βγάζει ο αλγόριθμος, να καλύψουν τις 24 δόσεις, ναι, μπορεί να δώσει και παραπάνω δόσεις. Είναι σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Όπως πολύ σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά ο εξοδικαστικός μηχανισμός, προσέξτε κυρίες και κύριοι, δίνει τη δυνατότητα διαχωρισμού της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη.
1: Γιάννη, λεγόμενη προστασία πρώτης κατοικίας. Δεν την είχαμε την προστασία πρώτης κατοικίας τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε τον νόμο Κατσέλη, τον παλιό νόμο Κατσέλη, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις διαρκούσε και εντός και 10 έτη στα δικαστήρια. Mm-hmm. Χθες είχαμε και την απόφαση του Ρίου Πάγου έτσι για το κομμάτι των. Ελπίζω ότι θα το σχολιάσει και αυτό κάποια στιγμή στην εκπομπή. Mm-hmm. Είχαμε χθες δηλαδή την κοινοποίηση της απόφασης του Ρίου Πάγου για υποθέσεις που ήταν στα δικαστήρια και αφορούσαν τις ζώσεις και τους στόκους που υπήρχαν. Άρα είναι η πρώτη φορά, θα λέγαμε, που επίσημα δίνει τη δυνατότητα της προστασίας πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέσω δηλαδή περισσότερων δόσεων, αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση. Ρευστοποίηση της λοιπής περιουσίας. Γιατί το πνεύμα του νόμου είναι ότι όταν έχεις λοιπά στοιχεία και θέλεις τουλάχιστον να διατηρήσεις την πρώτη κατοικία σου, μάλιστα, θα πρέπει να υπάρχει ρευστοποίηση των προηγούμενων στοιχείων. Και κάτι άλλο βασικό, Γιάννη, ναι, το οποίο είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα και το ξαναεπαναφέρουμε, ότι θα περιμένουμε τον Οκτώβριο και τον φορέα απόκτηση και παραμίσθωση των ακινήτων για τους ανθρώπους οι οποίοι πλέον είναι σε πραγματική οικονομική.
0: Στους ευάλωτους, οφειλέτες απευθύνεται αυτό.
1: Που είναι μέσα στον πτωχευτικό κώδικα. Εκεί δηλαδή που είναι πραγματικά πτωχεία. Μάλιστα.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα,
1: αγαπητέ. Και κάτι τελευταίο, ναι, θέλω να πιέσεις λίγο γι' αυτό.
0: Για
1: έτσι όπως είναι ο νόμος για τις 72 δόσεις, αφορά μόνο χρέη προς την ΑΔΕ. Δεν αφορά και χρέη για τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Κακώς. Έπρεπε να συμπεριλάβουν και τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Να το δει λίγο αυτό και πρέπει να το πιέσουμε λίγο αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, με ποιο σκεπτικό δηλαδή αφαίρεσαν τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Δεν μερικέ φορέ. Είπα ότι έτσι όπως κατέβηκε ο νόμος, αφορούσε μόνο.
0: Ναι, άρα δεν αφαίρει. Δεν αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία. Κακώς.
1: Πρέπει να το δούμε και αυτό.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Χρήστο Κρήτα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, κλειστό το κέντρο της Αθήνας, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 12 το μεσημέρι για τον έκτο αγώνα Run Bike. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τροχείας βρίσκονται σε εξέλιξη. Από τις 8 το πρωί δεν μπορείτε να μπείτε στο κέντρο της Αθήνας. Έκτος αγώνας Run Bike. Ποδήλατα και πολλοί κόσμος για συμμετοχή. Τίτλοι, διαφημίσεις έχουμε τώρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Σήμερα με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,6.

0: καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Πολιτικά Ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κέντρο αριστερά. Η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και η διεργασία στο χώρο δεξιά της. Κεντρικό θέμα σήμερα στην Real News.
1: Τι παιχνίδι παίζουμε, λάτρης της φυγής.
0: Υπάρχει πολύ πλούσιο ενδιαφέρον, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πολιτικό ρεπορτάζ τις ημέρες αυτές. Χθες είχαμε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Προχθές είχαμε την συγκρότηση σκιώδους κυβέρνησης στο ΠΑΣΟΚ. Από πέμπτη, την Πέμπτη μάλλον, περιμένουμε τις ανακοινώσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σήμερα έχουμε δύο δημοσκοπήσεις, δύο νέες δημοσκοπήσεις πριν κλείσει η περίοδος των δημοσκοπήσεων για το καλοκαίρι με τις εξαμηνίες τάσεις της MRB την επόμενη εβδομάδα ή στις αρχές της μεθεπόμενης. Το λέω γιατί θα είναι η σημαντικότερη δημοσκόπηση όλων με μέθοδο κάλπης, με μεθοδολογία κάλπης και δείγμα 2.000 σε όλη την επικράτεια. Στις δύο δημοσκοπήσεις σημερινές η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30,8%, ακολουθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα η Ελλάς με 15,7%, τρίτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,9% και τέταρτη θέση για το Πασόκ 10,3%. Στην δεύτερη δημοσκόπηση της Παλμός που δημοσιοποιείται σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 28,1% στην εκτίμηση ψήφου, δεύτερη πάλι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,3%, τρίτη και εδώ η κυρία Καριστιανού, το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία, μόνο που το Πασόκ είναι στην τριτοτέταρτη θέση γιατί έχει ακριβώς το ίδιο ποσοστό με 10,3%. Τώρα, περιμένουμε εξελίξεις. Την Πέμπτη ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι θα ανακοινωθούν οι κυβερνητικές αλλαγές. Μπορεί να έχουμε εκπλήξεις, να ξέρετε. Μαθαίνω ότι, τι μαθαίνω, το ξέρουμε όλοι δηλαδή, ότι ο κύριος Μαρινάκης μάλλον θα μετακινηθεί στη θέση του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη, άρα θα αναλάβει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, με αρμοδιότητες δηλαδή τις μεταφορές και όχι τις υποδομές. Παίζει σενάριο για επιστροφή Θόδωρου Ρουσόπουλου. Ο Ρουσόπουλος είναι πολύ έμπειρος. Ξέρει εξαιρετικά τα θέματα της επικοινωνίας. Χρόνια πολιτικός συντάκτης και δημοσιογράφος και διευθυντής ενημερωτικών εκπομπών. Χρόνια δίπλα στον Κώστα τον Καραμαλή, κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός επικρατείας. Δεν ξέρω αν τελικά επιλέξει αυτόν ο Μητσοτάκης. Πάντως γενικά η παρουσία του είναι πολύ σοβαρή και παρεμβατική. Παίζει το σενάριο του Τάκη Θεοδωρικάκου να φύγει από το Ανάπτυξης και να επιστρέψει στο Μαξίμου ως υπουργός επικρατείας. Όχι ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά ως υπουργός επικρατείας. Ο Θεοδωρικάκος ήταν χρόνια στην αγορά. Ήταν πολιτικός αναλυτής στην GPO, ξέρει πολύ καλά τα θέματα των δημοσκοπήσεων και της γενικότερης πολιτικής στρατηγικής. Παίζει το όνομα της κυρίας Δούκου για κυβερνητική εκπρόσωπος. Είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Παίζει τώρα για κυβερνητική εκπρόσωπος. Κρατήστε το όνομα, έχει πολλές πιθανότητες η κυρία Δούκου. Παίζει ένα άλλο σενάριο. Να φύγει ο κύριος Γεραπετρίτης από το Υπουργείο Εξωτερικών. Να πάει αυτός υπουργός επικρατείας και γενικός κουμανταδόρος μετά τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου και να πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, χωρίς να είναι παράλληλα και αντιπρόεδρος κυβέρνησης. Νομίζω από το δικό μου ρεπορτάζ, χωρίς να διεκδικώ το ρόλο της αυθεντίας, από αυτά τα οποία έμαθα χθες, κάτι από αυτά θα συμβεί. Όλα μαζί δεν γίνεται, αλλά κάτι από αυτά θα συμβεί, εκτός αν έχει κάποιο άλλο χαρτί ως έκπληξη ο Πρωθυπουργός, που δεν το ξέρουμε εμείς του πολιτικού ρεπορτάζ, του κυβερνητικού ρεπορτάζ, και μας εκπλήξει όλους. Να σας πω ότι ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, η υπόθεση του οποίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πήγε στο αρχείο. Κατά πάσα πιθανότητα θα αναλάβει, προορίζεται για τη θέση υφυπουργού εξωτερικών, προσέξτε, με αρμοδιότητα συγκεκριμένη τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, γιατί πλησιάζει ο Ιούνιος του 2027 που η χώρα μας, η Ελλάδα, θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι, μαθαίνω ότι κάποιοι τον πρότειναν και για κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω από το δικό μου ρεπορτάζ ότι παίζει κάτι τέτοιο. Έχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα ο κ. Χατζηβασιλείου και λόγω της επιστημονικής του κατάρτισης και των γνώσεων του των πανεπιστημιακών και του μεταπτυχιακού το οποίο έχει κάνει. Και κάπως έτσι περιμένουμε τις αλλαγές της Πέμπτης. Τώρα, ενδιαφέρον έχει η χθεσινή απόφαση που πάρθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ κατά πλειοψηφία. Ενώ υπήρχε ένα σκληρό εσωκομματικό μέτωπο απέναντι στις αποφάσεις του κ. Φάμελου, το οποίο εκπροσωπούν τρία πολύ γνωστά πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, ο κ. Νίκος Παπάς και ο κ. Παύλος Πολάκης, φαίνεται ότι ο κ. Φάμελος εξασφάλισε την πλειοψηφία και υπερψηφίστηκε η εισήγησή του, ας την πούμε πρόταση, να δοθεί πολιτική στήριξη στον Τσίπρα. Τώρα, το Σεπτέμβριο θα πάρθουν οι αποφάσεις για το πώς θα συνεργαστεί, θα προσφέρει στήριξη στον Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι ο Τσίπρας τους θέλει όλους αυτούς, έτσι. Τρεις δεν τους θέλει σίγουρα. Την κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη δεν τους θέλει στο νέο κόμμα. Είτε μπροστά είτε από πίσω. Δεν ξέρουμε και πόσους άλλους θέλει από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εγώ βλέπω ότι ο Αλέξης Τσίπρας μάλλον θέλει να πορευτεί με νέα πρόσωπα, άφθαρτα δηλαδή, πρόσωπα τα οποία δεν έχουν σχέση με το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, κάνει πάρα πολύ καλά. Άρα έχει σημασία να δούμε πώς θα μορφοποιηθεί, πώς θα σχηματοποιηθεί όλη αυτή η πολιτική στήριξη στον Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα βάλει κάποιους εν ενεργεία βουλευτές που θα παραιτηθούν στα ψηφοδέλτια, θα προσφέρει κομματική στήριξη μέσω τοπικών οργανώσεων και νομαρχιακών στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, και τι θα γίνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κομματικά μέσα που λειτουργούν και έχουν αφημί, και τι θα γίνει με τους υπαλλήλους. Θα κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα αναστείλει τη λειτουργία του, θα συμβεί κάτι άλλο, είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαριστούν. Πάντως στις δημοσκοπήσεις που έβλεπα, προσέξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση ψήφου της Παλμός είναι στο 2% και δεν μπαίνει Βουλή, όπως καταλαβαίνετε. Στη δε άλλη δημοσκόπηση, ξέρετε πού είναι? Είναι στο 1,8% και επίσης δεν μπαίνει στη Βουλή. Άρα δεν έχουν πιθανότητες επιβίωσης σε ένα σκληρό πολλωμένο πολιτικό σκηνικό που ο Μητσοτάκης είναι πιθανό σενάριο να αποφασίσει δεύτερες εκλογές. Όπως καταλαβαίνετε, οι δεύτερες εκλογές μειώνουν τη συσπήρωση των μικρών κομμάτων και αυξάνουν το μεγάλο. Είναι λογικό αυτό να συμβεί, γιατί θέλει να δώσει ο ψηφοφόρος όθηση στην βασική, την κύρια επιλογή που θα διεκδικήσει την εξουσία της χώρας. Άρα, αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές, ευνοημένα θα είναι δύο κυρίως κόμματα. Αυτά τα οποία θα έρθουν στην πρώτη και τη δεύτερη θέση. Μάλλον για το με διαφορετικά. Ο μεγάλος χαμένος της ιστορίας θα είναι αυτός που θα έρθει τρίτος ή τέταρτος. Αυτά, θα πούμε και άλλα για το πολιτικό σκηνικό, γιατί από ό,τι φαίνεται θα έχουμε εξελίξεις, φίλες και φίλοι, και στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανακοίνωσε ο κ. Ανδρουλάκης και το Πολιτικό Συμβούλιο σκιώδη κυβέρνηση, προϋπήρχαν οι περισσότεροι ως τομεάρχες, είχαν αναλάβει συγκεκριμένους ρόλους. Να δούμε τώρα πώς θα ασκηθεί η πίεση αυτή προς την κυβέρνηση, γιατί αυτή τη στιγμή, δημοσκοπικά τουλάχιστον, το ρεύμα για τη δεύτερη θέση φαίνεται να πηγαίνει προς την πλευρά του κ. Τσίπρα. Θα μου πείτε, αυτό κλείδωσε και αυτό είναι το αποτέλεσμα των εκλογών? Όχι βέβαια, αλλά όταν δημιουργείται ένα δημοσκοπικό ρεύμα στην κοινωνία, είναι πολύ πιθανό αυτό να αποτυπωθεί και σκάλπες. Σε όλες τις περιπτώσεις, νομίζω ότι οι πιο αξιόπιστες δημοσκοπήσεις που θα βγουν θα είναι αυτές οι οποίες θα καταγράψουν τις τάσεις της κοινής νόμης μετά την επιστροφή όλων από τις διακοπές, μετά δηλαδή την 15η Αυγούστου, και θα έχει κάτσει όλος ο κουρνιαχτός και η σκόνη από τη δημιουργία νέων κομμάτων. Μπορεί να είναι και το κόμμα Σαμαρά μέσα σε αυτά. Παίζει και αυτό. 50-50. Για το κόμμα Σαμαρά θα σας πω μετά τις 9, γιατί έχω καλή πληροφόρηση. Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
4: Durostick για κάθε χρήση. Durostick, υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξη.
9: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
10: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
11: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
10: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
11: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
10: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
11: Τι ερώτηση.
10: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
11: Αυτό ξαναπες.
10: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
12: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
13: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
14: Κατάστημα Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στο χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρών στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην τρίτη θέση στην οποία βρίσκεται το Πασόκ και στη Μαρία Καρεστιανού που επιδιώκει να φέρει σκάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Πρόεδρου Σωκράτη Φάμελου για εκλογική συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ενστάσεις εξέφρασαν Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης και Ρένα Δουρού. Συνελήφθη 37χρονος Παλαιστινιακής καταγωγής στην Κρήτη, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και η Χυρία στη Μέση Ανατολή. Οι δύο Ιρανικά μη επαδρομένα αεροσκάφη κατέριψαν Αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Τα ξημερώματα εντοπίστηκε λέμβος με 34 άτομα νότια της Γάβδου. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων. Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν έως 12 το μεσημέρι στους δρόμους περιμετρικά του συντάγματος λόγω της διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα. Αναλυτικά στο enikos.gr.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου, η Αγγλία νίκησε με 1-0 τη Νέα Ζηλανδία και η Βραζιλία κέρδισε με 2-1 την Αίγυπτο. Ακόμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Γερμανία 1-2, Βέλγιο Τινησία 5-0, Πορτογαλία Χιλή 2-1 και Βενεζουέλα Τουρκία 1-2. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Χαμός από μηνύματα, χαμός. Μου λέει εδώ ο φίλος μου Νίκος ο Τσιασιώτης, καλημέρα και καλή εκπομπή. Αφού απαριθμείτε το έργο της τεράστιας μορφής του Γιώργου Σουβλιά, παρακαλώ θυμίστε στους ακροατές και τα θέματα στη φυσική στην πρώτη και δεύτερη δέσμη του 93, τότε ήταν υπουργός παιδείας ο Γιώργος Σουβλιάς. Μας έκαψε όλους εμάς που δίναμε για πρώτη φορά πανελλήνιες. Το 90% έπεσε κάτω από τη βάση. Όσοι μεγαλύτεροι υποψήφοι είχαν κρατήσει βαθμό στη φυσική από προηγούμενη χρονιά, περνούσαν αυτόματα σχολές, αποκλείοντας όλους εμάς. Ακόμα και έτσι να είναι, που δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά ακόμα και έτσι να είναι. Τι θέλεις να πεις δηλαδή, ότι σβήνει όλες τις υπόλοιπες, όλη την υπόλοιπη προσφορά του συγκεκριμένου πολιτικού στην κοινωνία και την πατρίδα γενικότερα, ακόμα και μέσα από τα λάθη του, δεν είναι αυτονόητο αυτό? Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Κιμιονή, τον δικηγόρο, που αναφέρεται στο ερανιστικό πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και το οποίο περιλαμβάνεται και το άρθρο 59, όπου στα καλά καθούμενα προβλέπεται αύξηση κατά μεγάλα χρηματικά ποσά του μηνιαίου μισθού των Μητροπολιτών της Εκκλησίας. Το σχολιάζαμε χθες, κύριε Κιμιονή, με τον Γιώργο τον Αυτιά. Προβλέπονται αυξήσεις μέχρι 60% συμπεριλαμβανομένων όμως και των επιδομάτων πτυχίου κτλ. Καλό είναι, ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος γι' αυτό. Αν πρέπει ή όχι να αυξηθούν οι μισθοί των Μητροπολιτών. Ο μεικτός μισθός ενός Μητροπολίτη είναι στα 2.400 αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στον κύριο Τσιαλίκη. Ο Σαμαράς δεν δικαιούται να μιλάει, Γιάννη. Το θάρρος που πήρε ο Ταγίπ με το Καζάν Καζάν ήταν σφάλμα του. Το αγαπημένο σενάριο, κατά την γνώμη μου, στο μυαλό του Αντώνη Σαμαρά είναι το εξής: να πάρει το ακριβές ποσοστό που θα χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία για την αυτοδυναμία, ώστε να πείσει το Μητσοτάκη ότι θα είναι ήσυχος συγκυβερνήτης και να τον ρίξει όταν θα πάει να ψηφίσει την αναθεώρηση συντάγματος ή όταν θα ψηφίζει το ψηφιακό ευρώ στις Βρυξέλλες. Ο Σαμαράς μισεί το βενιζελικό στρατόπεδο από την περίοδο των Μπενάκηδων. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια παράδοση. Πολιτική παράδοση στην οικογένεια απέναντι στους κεντρώους πολιτικούς και ειδικά τους βενιζελικούς. Για να συμβεί αυτό όμως θα πρέπει, αγαπητέ Κώστα, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όχι στην πρώτη, που η πρώτη είναι πιο χαλαρή, αλλά στη δεύτερη, ίσως και την τρίτη εκλογική διαδικασία, να μπει στην Βουλή, να ξεπεράσει το 3%, γιατί υπάρχει ένα όριο του 3% που θα πρέπει να το ξεπεράσει αυτό. Τώρα, τι γίνεται με το κόμμα Σαμαρά? Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς δεν ανακοίνωσε στην ομιλία του στο Ηράκλειο το κόμμα το οποίο, όπως μας διαβεβαιώνουν αρκετοί συνεργάτες του, το έχει έτοιμο. Θα σας πω γιατί. Ο Σαμαράς θα δημιουργήσει κόμμα. Το έχει αποφασίσει. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα, κρατήστε αυτό το οποίο σας λέω, αν θα είναι ο ίδιος επικεφαλής ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα στηρίξει ο ίδιος ως επικεφαλής. Υπάρχουν μια σειρά από στελέχη, όπως ο κύριος Τσιμάρας, πρώην Γενικός Διευθυντής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λουλουδάκης που υπέβαλε την παρέτησή του από τη Νέα Δημοκρατία μετά τη διαγραφή Σαμαρά, αν θυμάστε, ο Δημήτρης Κανελόπουλος, χρόνια στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά και διευθυντής στο πολιτικό του γραφείο. Υπάρχουν και κάποιοι καθηγητές, ανάμεσα ο ιστορικός Μελέτης Μελετόπουλος, ο καθηγητής και συγγραφέας, ο γνωστός γεωπολιτικός αναλυτής, ο κύριος Ιωάννης Μάζης, που όπως μαθαίνω εγώ θα δημιουργήσουν την πρώτη, ας την πούμε, συντονιστική ομάδα για το κόμμα Σαμαρά. Ο Σαμαράς δεν θέλει να έχει πολύ χρόνο το κόμμα μπροστά του. Δηλαδή, από τις εκλογές μέχρι τη δημιουργία του κόμματος αυτού, να μεσολαβεί μικρό χρονικό διάστημα. Και θα σας το εξηγήσω γιατί. Επειδή οι πιέσεις από την κυβερνητική παράταξη και τη Νέα Δημοκρατία θα είναι πολύ έντονες και θα του παίρνουν τον έναν μετά τον άλλον στους πολιτευτές, και επειδή οι επιθέσεις θα είναι ακόμα πιο σκληρές, ο Σαμαράς θέλει μικρή χρονική προεκλογική περίοδο. Γι' αυτό και ό,τι κάνει, όπως κινηθεί, θα το ανακοινώσει στις αρχές Σεπτεμβρίου με τον στενό πυρήνα του νέου κόμματος με τα ονόματα τα οποία σας είπα πριν από λίγο και ενδεχομένως με μια-δυο άλλες μετεγγραφές που σχετίζονται με πρόσωπα τα οποία έχουν διαγραφεί κατά το παρελθόν από τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπε για παράδειγμα τον κύριο Μάριο Σαλμά. Από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, από το δικό μου ρεπορτάζ, ένας είναι διαθέσιμος για να προσχωρήσει στο κόμμα Σαμαρά. Είτε ο Σαμαράς είναι ο ίδιος επικεφαλής, είτε μπει κάποιο άλλο πρόσωπο μπροστά. Αυτός είναι ο κύριος Χρυσομάλης, ο βουλευτής Μεσσηνίας δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν υπάρχουν άλλοι που κοιτούν προς τα εκεί. Κοιτάξτε, αυτό είναι και λογικό. Οι βουλευτές το πρώτο πράγμα που θέλουν να εξασφαλίσουν είναι την επανεκλογή τους. Είτε είναι αριστερή, είτε είναι κεντρό, είτε είναι δεξί. Ένα πράγμα ενδιαφέρει πρωτίστως στους βουλευτές. Πώς θα επανεκλεγούν. Βλέπουν λοιπόν οι περισσότεροι ότι ακόμα και αν χάσει ποσοστά η Νέα Δημοκρατία και μειωθούν οι έδρες της, είναι πιθανότερο να επανεκλεγούν με τη Νέα Δημοκρατία παρά με το κόμμα Σαμαρά. Αυτό θα λειτουργήσει ανασταλτικά για να πάνε εν ενεργεία βουλευτές Νέα Δημοκρατία στον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό είναι το ρεπορτάζ μου. Κρατήστε τα αυτά που σας είπα. Βλέπετε ότι ο Σαμαράς πήγε στην Κρήτη, μίλησε, αλλά ακόμα δεν ανακοίνωσε. Και κάτι τελευταίο για τον Αντώνη Σαμαρά. Ψάχνει τρόπο ώστε να ανακοινωθεί μέσα στην πυρήνα των στελεχών του νέου κόμματος κάποια πρόσωπα τα οποία θα έχουν σφραγίδα καραμαλικών χαρακτηριστικών. Θα είναι κάποια πρόσωπα δηλαδή που συνδέονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με τον Κώστα Καραμαλή. Μάλιστα έχουν ακουστεί κάποια πρόσωπα, για να μιλάμε με ονοματεπώνυμα στο ρεπορτάζ και όχι έτσι τυχαία και γενικά, όπως του βουλευτή του κυρίου Γιώργου Βλάχου, ο οποίος όμως το διαψεύδει κατηγορηματικά, δεν φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία, του πρώην γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και στενού φίλου του Κώστα Καραμαλή, του Λευτέρη Ζαγορίτη, και κανένα δύο ακόμα προσώπων που κανένας βέβαια δεν επιβεβαιώνει το σενάριο αυτό. Τι, δεν θα το επιβεβαιώναν από τώρα, θα φανεί στην πορεία αν ισχύει τελικά ή όχι. Άρα λοιπόν το σκηνικό δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί, απομένει μια πινελιά αν θέλετε, στο χώρο δεξιότερα ή λίγο δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας για να σχηματοποιηθεί όλο αυτό το οποίο σχηματοποιήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Μένει λοιπόν και ένα κόμμα ακόμα. Το κόμμα Σαμαρά ή το κόμμα με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Δύο πουλιά, δύο πετροπούλια.
0: Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Σάντσι. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στο Βαγγέλη από τη Νέα Σμύρνη που σχολιάζει αυτά τα οποία λέγαμε νωρίτερα. Δεν μας εκπλήσει αυτό που έγινε, Γιάννη, με την πολεοδομία, γιατί αυτοί και στο Υπουργείο Συγκοινωνιών γίνονται τα περισσότερα ελαδώματα. Να το πω ευγενικά για να μην το πω διαφορετικά. Ο φίλος ο Νίκος ο Σάνσης στέλνει την καλημέρα του και καλή Κυριακή. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, να σε καλά Σπύρο. Πολλά θετικά μηνύματα για τον Γιώργο Σουφλιά και κυρίως από ανθρώπους που τον ήξεραν από την περίοδο που ήταν πολιτικός στη Λάρισα. Καλημέρα στο Διονύση που επισημαίνει το θέμα με τα καθάριστα οικόπεδα. Να σε καλά Διονύση, πρέπει να γίνει ρεπορτάζ γιατί στις 15 του μηνός λήγει η προθεσμία και από ό,τι λένε από το αρμόδιο Υπουργείο δεν θα δοθεί παράταση. Ο φίλος ο Γιάννης μου ζητά να ρωτήσω κάποιον ειδικό τι γίνεται με την αλλαγή χρήσης ακινήτων, θα το ρωτήσω. Ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής μου λέει, Γιάννη όποτε ακούω για κλειστό κέντρο, απευθείας θυμάμαι το συγχωρεμένο το γιατρό το Σούρα που έβγαινε στην εκπομπή σου και ήταν έξω φρενών κάθε φορά. Καλημέρα στην κυρία Φανή Μαυροπούλη, θα το μεταφέρω το μήνυμα κυρία Μαυροπούλη γιατί δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με τον εξωδικαστικό. Καλημέρα και στον Βαγγέλη τον Παπαντονίου, καλημέρα και καλή δύναμη Γιάννη μου. Ο πολιτικός βίος πολιτικών όπως ο εκλοιπών Γιώργος Σουφλιάς φανερώνει εποχές και πρότυπα που κατά την άποψή μου έχουν παρέλθει. Αν επιστρεπτεί δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Ούτε εγώ αγαπητέ φίλε Βαγγέλη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά Νίκο. Την καλημέρα μου και καλή επιτυχία στο παιδί που δίνει εξετάσεις και τελειώνει αύριο με ιστορία. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλή Κυριακή σε όλους σας, Γιάννη μου, συνεργάτες και ακροατές σου. Η νέα εβδομάδα πιστεύω πως θα μας χαρίσει και το νέο κόμμα Σαμαρά, γιατί την Παρασκευή στην Κρήτη είπε πως η αγάπη για την πατρίδα σύνταξη δεν έχει. Καλό ταξίδι στο Γιώργο Σουφλιά, που τώρα θα είναι παρέα με τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας και θα έχει τόσα να του πει. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μενέλαο που γράφει ότι κατά την γνώμη μου είναι μεγάλη ντροπή ο Αντώνης Σαμαράς να θέλει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία και μεγάλη αχαριστία κατά την γνώμη μου Γιάννη στο κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Αν πράγματι ακούσει τον κόσμο πρέπει να μην κάνει κόμμα και να σταματήσει κατά τη δική μου γνώμη να λέει αυτά που λέει και να προσβάλλει τον κόσμο που τον ψήφισε επί τόσα χρόνια. Όσο για τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατά την γνώμη μου πρέπει να διαγράψει τον Δήμαρχο Αθηναίων και να ψηφίσει και να μην, να μην δώσει σημασία στις απώλειες να δείξει χαρακτήρα. Μάλιστα. Άμα διαγράψει και το Δούκα που πήρε 40% σε εσωκομματικές εκλογές, πού θα πάει το Πασόκ? Από το 10-11 το βλέπω στο 5. Λοιπόν, έχω και άλλα μηνύματα. Δώστε μου λίγο χρόνο γιατί έχουμε την κυρία Βάσια Αναστασίου, υποψήφια βουλευτή με το Πασόκ στην Ανατολική Αττική. Καλημέρα κυρία Αναστασίου.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τις είδατε τις σημερινές δημοσκοπήσεις?
2: Πρόλαβα και τις είδα, ναι.
0: Τέταρτη θέση για το Πασόκ, θα ήθελα ένα σχόλιο.
2: Βλέπω ότι παγιώνεται μια κατάσταση. Κοιτάξτε, εντάξει, το ότι οι δημοσκοπήσεις είναι η φωτογραφία της στιγμής είναι δεδομένο. Το ότι οι διαφορές μεταξύ των τριών κομμάτων, αν θέλετε, του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, του νέου κόμματος του κ. Καρσιανού και του Πασόκ, είναι μικρές, είναι επίσης δεδομένο. Αλλά να σας πω κάτι, εγώ θεωρώ μίζερη τη συζήτηση που γίνεται για το αν το Πασόκ θα έχει 12% ή 14% ή 16%. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη εικόνα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι πώς το Πασόκ θα γίνει δύναμη διακυβέρνησης. Και θεωρώ επίσης ότι όσο ετεροπροσδιοριζόμαστε σε ένα διάλογο που ανοίγει, και λογικό είναι να περικυκλώνει αυτή τη στιγμή, να συσχετίζεται με το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αυτό δεν βοηθάει το δικό μας κόμμα. Ναι. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπαγιάννη, το ξέρετε, έχει συγκεκριμένες προτάσεις για την ακρίβεια, για το ιδιωτικό χρέος, για τους πληστηριασμούς, τους οποίους έφερε στην Ελλάδα το 2015 ο κύριος Τσίπρας και το ΣΥΡΙΖΑ, για τις συντάξεις, τις οποίες πετσόκοψε επίσης στο παρελθόν ο νόμος Κατρούγκαλου επειδή κυβέρνησε ΣΥΡΙΖΑ. Για όλα αυτά εμείς έχουμε προτάσεις κοστολογημένες και έχουμε μια εναλλακτική πρόταση σε αυτό που σήμερα ασκείται ως διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία και το καταθέτουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο δικός μας στόχος πρέπει να είναι η επικοινωνία αυτών των προτάσεων. Και εγώ το βλέπω στην Ανατολική Αττική όπου κινούμε. Δηλαδή, ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει για τον κύριο Τσίπρα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει.
0: Άλλα βλέπω εγώ δημοσκοπήσεις πάντως. Ότι ο κόσμος μάλλον για εσάς δεν θέλει να ακούσει.
2: Θα σας πω, όσο εμείς μιλάμε συγκριτικά και συσχετιζόμενοι με το να πούμε τι έκανε ο Τσίπρας, τι δεν έκανε ο Τσίπρας και εγκλωβιζόμαστε αυτή τη συζήτηση, εγώ θεωρώ και αυτό που βλέπω χθες που πήγα στο Καπί στην Αγία Μαρίνα στο Κοροπή για παράδειγμα, οι συνταξιούχοι για τις συντάξεις τους με ρωτάγανε τι προτείνουμε. Και εγώ τους είπα για το νέο ΕΚΑΣ, για την κατάρρευση της ώρας αλληλεργής, για την προσωπική διαφορά. Αυτή είναι η συζήτηση που πραγματικά ενδιαφέρει τον κόσμο στην καθημερινότητα.
0: Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένο κυβερνητικό πρόγραμμα. Το έχει συντάξει ο Λευτέρης ο Καρχημάκης και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
2: Πράγμα.
0: Έχετε στελέχη αναγνωρίσιμα. Πρέπει να το ομολογήσουμε, να το πούμε αυτό. Δηλαδή και ο κύριος Γερουλάνος και ο κύριος Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Κάτρινης και άλλοι. Υπάρχουν στελέχη αναγνωρίσιμα και από πίσω υπάρχει και υποδομή κάποιων νέων παιδιών τα οποία βγαίνουν τώρα στην πολιτική. Όμως όλο το πακέτο δεν πείθει. Δηλαδή δεν ξέρω τι φταίει. Φταίει ο αρχηγός σας, φταίει το παρελθόν, φταίει ο τρόπος που προσεγγίζετε τον κόσμο. Φαντάζομαι ότι δεν είστε της άποψης, με συγχωρείτε πολύ, ότι όλοι οι δημοσκόποι έχουν συνεννοηθεί για να σας βγάζουν τρίτους ή τέταρτους.
2: Εντάξει, εγώ δεν θα μπορούσα να το πω αυτό, διότι κάνω το διδακτορικό μου στις δημοσκοπήσεις, κύριε Παπαγιάννη. Συνεπώς, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και το έχουμε δει και στο παρελθόν, είναι ότι τα νέα κόμματα στην αρχή τους είναι φουσκωμένα. Όχι γιατί τα φουσκώνουν οι δημοσκόποι, αλλά γιατί είναι κάτι το καινούριο το οποίο έρχεται, κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί και με πλήρη επάρκεια. Γιατί το κόμμα του κ. Τσίπρα Φερρυππίν ακόμα δεν έχει καταθέσει πρόγραμμα. Τα στελέχη του κύριου Τσίπρα επίσης, ακόμα τηλεοπτικά, δεν βγαίνουν σε πάνελ όπου θα κάνουμε debate, θα καταθέσει ο καθένας τα επιχειρήματά του. Πώς θα βγω εγώ? Τώρα ξεκίνησαν τις τελευταίες μέρες να βγαίνουν με τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, θα διαφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε και ούτω καθεξής. Να δούμε λίγο συγκριτικά τα προγράμματα. Και εγώ κρίνω ότι όσο βλέπουμε τα προγράμματα, την κοστολόγηση και το τι είναι αυτό που προτείνει ο καθένας, το ΠΑΣΟΚ θα ξανααποκατασταθεί στην θέση την οποία είχε. Το οποίο, σας ξαναλέω, για μένα δεν είναι και πάλι επαρκές. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, με μία-δύο μονάδες διαφορά από το κόμμα του κύριου Τσίπρα, και ας είμαστε πιο πάνω, εμένα δεν μου λέει τίποτα, κύριε Παπαγιάννη. Το στοίχημα του ΠΑΣΟΚ είναι, το οποίο ναι, απέχει ακόμα, όμως και το κόμμα Σαμαρά, εφόσον έρθει εν τέλει, θα αναδιαμορφώσει λίγο την κατάσταση και στο πιο κεντροδεξιό χώρο, αν θέλετε, που αφορά την Νέα Δημοκρατία. Το στοίχημα λοιπόν του ΠΑΣΟΚ είναι να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές.
0: Ναι.
2: Και αυτό έχει τεθεί από τον Ανδρουλάκη ευθέως.
0: Εσείς είστε υπέρ της άποψης που εκφράζουν ορισμένοι, συγγνώμη για την έκφραση, τα λιμπάν του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ζητούν το κεφάλι επί πίνακη του κυρίου Δούκα και τη διαγραφή του άμεσα από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ακούστηκαν αυτές οι απόψεις?
2: Όχι, όχι, εγώ δεν συμφωνώ, κύριε Παπαγιάννη, γενικότερα με την λογική των διαγραφών, εκτός πια αν κάποιος πει κάτι, τι να σας πω, επί του προσωπικού προσβλητικό ή τελείως αντίθετο.
0: Ο κύριος Δούκας, κατά τη γνώμη σας, έχει πει κάτι τέτοιο?
2: Επειδή τον άκουσα τον κύριο Δούκα, θεωρώ ότι ναι, μεν ήταν ανοιχτό σε διαφορετικές ερμηνείες, όμως βλέποντας και τη διορθωτική δήλωση που έκανε και βλέποντας και στο Πολιτικό Συμβούλιο την ομόφωνη απόφαση που πάρθηκε για αυτόνομη πορεία, δεν εντοπίζεται ο κύριος Δούκας να έχει προτείνει επίσημα κάτι τέτοιο. Γιατί ο κύριος Δούκας, να θυμίσω, ότι ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι αναδείχθηκαν δίπλα στη Φόφη, την αείμνηστη Φόφη γεννηματά, η οποία ήταν η πρώτη που μίλησε για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ και η οποία το έκανε και στην συνεδριακή απόφαση.
0: Τώρα.
2: Συνεπώς δεν βλέπω κάτι τέτοιο ακόμα τουλάχιστον.
0: Κάτι. Οκ, το καταλάβαμε. Κάτι τελευταίο. Πέραν από, από τα ομαδικά πυρά που εξαπολύει η αντιπολίτευση, και καλά κάνει γιατί αυτό είναι ο ρόλος της απέναντι στην κυβέρνηση, όλοι εναντίον όλων δηλαδή, όλοι εναντίον ενός του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον τελευταίο καιρό παρατηρείται και κάτι ακόμα. Όλοι εναντίον όλων στην αντιπολίτευση. Αρχίζει και δημιουργείται δηλαδή ένα σκηνικό όχι απλά πολυδιάσπασης και κατακαιρματισμού της αντιπολίτευσης, αλλά ως όζον εαυτόν σωθήτω. Και εξηγώ τι λέω. Έχουμε τις βολές Πασόκ κατά Τσίπρα και κατέρωθαν τις βολές Τσίπρα και του νέου κόμματός του κατά Πασόκ. Έχουμε τις βολές της κυρίας Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα και Πασόκ. Έχουμε τις βολές Βαρουφάκη κατά Τσίπρα, Πασόκ και Κωνσταντοπούλου. Έχουμε τις βολές Κουκουέ κατά όλων. Δηλαδή, είναι δύσκολο να διαμορφωθεί ένα σκηνικό προοδευτικής συνεργασίας στο μέλλον μεταξύ των κομμάτων αυτών. Και ας αφήσουμε έξω το Κουκουέ που έχει μια σταθερή πορεία και μια συγκεκριμένη στάση στο θέμα αυτό. Οι υπόλοιποι πώς θα συνεργαστείτε μεταξύ σας?
2: Δεν ξέρω τι αντίληψη έχουν ο κύριος Τσίπρας και τα λοιπά κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ πάντως έχει μιλήσει ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο, εφόσον χρειαστεί, θα. Εντάξει, γιατί υπάρχει πάντα και η πιθανότητα της αυτοδυναμίας. Ναι, σήμερα είναι ένα σενάριο το οποίο φαίνεται μακρινό βέβαια για το ΠΑΣΟΚ, αλλά πάντα υπάρχει, έτσι, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας, ο τρόπος ο δικός μας είναι ξεκάθαρος και είναι οι προγραμματικές συγκλήσεις. Δηλαδή, έλα εδώ χ προοδευτική δύναμη. Εγώ για την ακρίβεια προτείνω μείωση του ΦΠΑ, ενταγτικοποίηση των ελέγχων στην αγορά και το κοστολογώ τόσο. Εσύ συμφωνείς αυτό, είναι προγραμματική σου διακήρυξη ή σκοπεύεις να το κάνεις? Για τις συντάξεις, για την πατριωτική, για την εξωτερική πολιτική. Εκεί βέβαια νομίζω ότι υπάρχουν και ορισμένα ζητήματα, γιατί στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, στο παρελθόν με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, όπως είναι το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κυρίως αυτό βλέπουμε, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει τώρα στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, εκεί υπήρχαν μεγάλες διαφωνίες με τον ΠΑΣΟΚ. Τώρα η προγραμματική σύγκληση όμως είναι η ουσία της δικής μας πρότασης, αλλά να σας πω κάτι. Τα στελέχη που βλέπουμε από την Ελλάδα, από το κόμμα του κύριου Τσίπρα, δεν ασκούνε τόση κριτική, κύριε Παπαγιάννη, στην κυβέρνηση, όσοι στο ΠΑΣΟΚ έχουν ένα κόμπλεξ και μια ανασφάλεια να αποδείξουν ότι είναι η φυσική συνέχεια του Ανδρέα Παπανδρέου και ότι είναι τα παιδιά της Φόφης γεννηματά.
0: Έτσι γίνεται. Δεν είναι έτσι. Όταν αλλιεύεις την ίδια εκλογική δεξαμενή σε όμορους ιδεολογικούς και πολιτικούς χώρους, ξέρετε, αυτή η εμφύλη είναι σκληρότερη από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ δύο διαφορετικών κομμάτων. Και το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές κατά το παρελθόν.
2: Πράγμα,
0: να είστε καλά, κυρία Θανασίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Αναστασίου, να είστε καλά.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Γεια σας.

Καλυτερίδης. Καλημέρα στο Γιώργο τον Πάντο, ο οποίος μου λέει ορισμένοι αρχιερείς, γιατί δεν αναφέρεται σε όλους, έχουν γιάνει τεράστια έσοδα μηνύεως από την εκκλησιαστική περιουσία. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια, έχουν και οχήματα πολυτελή με οδηγούς. Προφανώς εννοείς ότι δεν έπρεπε δηλαδή να περάσει τροπολογία για να δοθούν αυξήσεις στους Μητροπολίτες. Αυτό εννοείς. Ο Νίκος μου γράφει ότι δεν άκουσε το μεγαλύτερο ελάττωμα του Γιώργου Σουφλιά. Ήταν δηλωμένος βάζελος και είχε ονομάσει τον ένα Μετροπόντικα Νίνη. Πράγματι, τότε ο Νίνης ήταν το ανερχόμενο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου και πράγματι τον ένα Μετροπόντικα της επέκτασης του Μετρό τον ονόμασε Νίνη, από τον Μπιτσιρικά τότε Νίνη. Καλημέρα στον Κώστα που μου γράφει: ο ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη θα είναι σαν τα Patriot που στείλαμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θα κάνουν αντιαεροπορική ασπίδα στο Τζίπρα από μακριά. Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο που επισημαίνει ότι η κυβέρνηση απαγορεύει τη μετακίνηση των εγωπροβάτων στα θερινά βοσκοτόπια. Επικαλούνται λόγω ευλογιάς μεγάλο πλήγμα για τη μετακινούμενη κτηνοτροφία, γράφει ο φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα και στο φίλο τον καπετάν Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Μου έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον και μεγάλο μήνυμα. Ξέρετε που είναι τώρα, από πού μας έστειλε μήνυμα ο καπετάνιος? Εν Πλώ, νότια της Μαδαγασκάρης. Λίγο μακριά από εδώ, Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Real FM.
1: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλου, η φετινή διοργάνωση που αρχίζει στις 11 Ιουνίου θα φιλοξενηθεί στον Καναδά. Η χώρα της Βόρειας Αμερικής είναι μία από τις συνδιοργανώτριες μαζί με το Μεξικό και τις ΗΠΑ. Δύο φορές στο παρελθόν οι αγώνες έγιναν στο Μεξικό, το 1970 με τη Βραζιλία να κατακτά τον τίτλο και το 1986 με την Αργεντινή να σηκώνει το τρόπαιο. Και μία είχαν πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994, όπου πάλι οι Βραζιλιάνοι είχαν πάρει το κύπελο.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκη, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
12: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς.

0: άγνωστο κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προστασία Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
2: Σήμερα, Serial News που κυκλοφορεί. Πολιτικά ρίχτερ στον δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη, που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ, που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα. Στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στο χώρο δεξιά της, αποτυπώνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Συνελήφθη 37χρονος Παλαιστινιακής καταγωγής στην Κρήτη, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Περισσότερα στο real.gr. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις ισχύουν έως 12 το μεσημέρι στους δρόμους περιμετρικά του συντάγματος λόγω διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας. Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα. Και ο Θοδωρής Αξελός τους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Και στη σύνταξη εννοείται, όχι μόνο στην εκφώνηση. Τηλέφωνο επικοινωνία 211-200-8200. Email επικοινωνία studio@realfm.gr. Καλημέρα στο φίλο το Σταύρο που γράφει ότι ο Νίκος Παπάς είναι από τους καλύτερους φίλους του Τσίπρα. Νομίζω πως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα χωθεί στο κόμμα Ελλάς. Δεν είναι εύκολο. Δεν φαίνεται ότι αυτήν την τριάδα τη θέλει να την αξιοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Και αναφέρομαι στον Νίκο Παπά, τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου. Δεν φαίνεται δηλαδή ότι τους θέλει. Κοίταξε, το να πάρει ξανά όλους τους ίδιους δεν θα έχει και νόημα. Δηλαδή θα του πει ο κόσμος πάλι με τα ίδια πρόσωπα, με τα ίδια ανακυκλώσιμα υλικά, δημιουργείς νέο κόμμα. Πρέπει να παρουσιάσει κάτι άλλο. Και ήδη έχει ξεκινήσει να το παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας με πρόσωπα τα οποία είναι εκτός κάδρου και εκτός ιστορίας της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η κυρία Δούρου άσκησε σκληρή κριτική χθες στον κύριο Φάμελο. Του ζήτησε να βάλει οδικό χάρτη. Είπε επί λέξη, μας πετάτε στα σκυλιά. Έχοντας αντιληφθεί ότι δεν θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να την αξιοποιήσει, είπε επί λέξη στη φράση «Μας πετάτε στα σκυλιά», το είπε η κυρία Δούρουχ μέσα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενη στην εισήγησή της προς τον Σωκράτη Φάμελο. Λοιπόν, στην εκτίμηση ψήφου στην δημοσκόπηση Παλμός. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,1%. Εκτίμηση ψήφου. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 14,3%. Η Ελπίδα για την Δημοκρατία της κυρίας Καρισιανού 10,3%. Στο 10,3% είναι και το ΠΑΣΟΚ. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,6. Η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4. Η Φωνή Λογικής με 4. Και όλοι οι άλλοι εκτός Βουλής. Μέρα 25, 2,4. ΣΥΡΙΖΑ 2. Στο 2 έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σπαρτιάτες 1,6, η Νίκη 1,4, οι Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη 1,2 και η Νέα Αριστερά 1,2. Στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, σημερινή δημοσκόπηση και αυτή, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,8, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα είναι στο 15,7, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού στο 10,9, το ΠΑΣΟΚ στο 10,3, τέταρτο δηλαδή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,8. Η Ελληνική Λύση 6,8. Η Πλεύση 5,4. 3,7 η Φωνή Λογικής. Και όλοι οι υπόλοιποι εκτός. Δηλαδή το Μέρα 25 2,9. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,8. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Νίκη, συγγνώμη, 1,5. Οι Σπαρτιάτες 1,2. Η Νέα Αριστερά 0,5. Οι Δημοκράτες 0,5 και άλλο κόμμα 2%. Αυτά καταγράφουν οι δύο τελευταίες σημερινές δημοσκοπήσεις. Σας είπα πριν πάμε για καλοκαίρι, γιατί καλοκαίρι, Ιούλιο, μήνα και Αύγουστο δεν γίνονται ποτέ μετρήσεις, δεν γίνονται ποτέ έρευνες, δημοσκοπήσεις. Θα βγει μία ακόμα, η σημαντικότερη όλων, οι εξαμηνίες τάσεις της MRB. Μου είπε ο κύριος Μαύρος στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί του ότι οι εξαμηνίες τάσεις MRB θα συμπεριλάβουν 2.000 άτομα, μεγάλο πανελλαδικό δείγμα, με την μεθοδολογία της κάλπης. Να πω μια καλημέρα ξεχωριστή στο συνάδελφο Πέτρο Κασιμάτη, που τον ευχαριστώ γιατί μας αποκαλεί την καλύτερη ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφώνου. Να είσαι καλά, Πέτρο. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Έχουν σημασία τα καλά λόγια από έμπειρους συναδέλφους και σοβαρούς συναδέλφους όπως εσύ. Έχουμε πολλά μηνύματα και για τις δημοσκοπήσεις και για αυτά τα οποία είπαμε. Για Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Σαμαρά και όχι μόνο. Δώστε μου μερικά λεπτά, γιατί θέλω να πάμε στην τηλεφωνική γραμμή να καλημερίσουμε τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Με πολύ χαρά σας ακούμε. Γεωπολιτικός αναλυτής, στρατηγικός αναλυτής. Αν μπορείτε, κλείστε παράθυρα για να σας ακούμε καλά, για να συνομιλήσουμε μερικά λεπτά. Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, τώρα θα κλείνω μισό λεπτό. Ορίστε, τώρα σας ακούω.
0: Τέλειος ήχος, ναι, τζάμι.
1: Ναι, Ναι.
0: Πώς το λένε, τζάμι. Λοιπόν, για πείτε μας, κύριε Καλεντερίδη, να ακούσουμε με πολύ προσοχή την ανάλυση σας. Κάποιοι εμφάνιζαν τον Ερντογάν απόλυτα σίγουρο ότι μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα θα περνούσε το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Τελικά είδαμε ότι από τουρκικά δημοσιεύματα το είδαμε αυτό, μετατίθεται για τον Οκτώβριο και βλέπουμε. Πού οφείλεται, κατά τη γνώμη σας, η αλλαγή στάση του Τούρκου Προέδρου?
1: Λοιπόν, ο Ερντογάν αποφάσισε να κάνει δύο κινήσεις για να. Διότι θεώρησε ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ που γίνεται στις 6 και 7 Ιουλίου στην Άγκυρα, ότι θα του δώσει τη δυνατότητα να περάσει αυτές τις δύο κινήσεις αβρόχης ποσή, δηλαδή χωρίς πρόβλημα. Mm-hmm. Διότι όντως η φιλοξενία της πιο κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, ίσως από τη συνδύσεώς της, γίνεται στην Άγκυρα. Ο ρόλος της Τουρκίας, επειδή έχει παίξει και ένα διαμεσολαβητικό ρόλο και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και στον πόλεμο Ισραήλ, είπα Ισραήλ εναντίον του Ιράν, θεώρησε ότι εκεί λοιπόν θα αναβαθμιστεί και θα μπορέσει να ξεπεράσει τις αντιδράσεις από τις δύο κινήσεις που προανέφερα. Η μία κίνηση έχει να κάνει με τον αποκεφαλισμό του Özgür Özel, του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα δικαστικό πραξικόπημα, το οποίο είναι πρωτοφανές για μια χώρα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εδώ βρήκανε και έβαλαν φυλακή και τον Ιμάμογλου, τον βασικό δηλαδή αντίπαλο.
1: Ο Ιμάμογλου ήταν ο δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης και ο υποψήφιος να είναι...
0: Ακριβώς, απέναντι στον Ερντογάν.
1: Τώρα όμως έβαλαν τον πρόεδρο του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον αποκεφάλισαν, και αυτό το έκανε θεωρώντας ότι και η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ δεν θα στρέψουν τα βέλη τους εναντίον του, και έτσι έγινε. Οι αντιδράσεις είναι ελάχιστες, επειδή είναι λόγω της προοπτικής της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Μάλιστα.
1: Η δεύτερη κίνηση ήταν αυτό που αναφέρεται, το νομοσχέδιο για την θα έλεγε κανείς, για να δημιουργήσει να μπει ένα πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο για όλες τις διεκδικήσεις που η Τουρκία έχει κάνει μέχρι τώρα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεθόγειο. Όντως, στις 13 Μαΐου δεν ήταν διαρροές όπως λέγεται. Στις 13 Μαΐου ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Θαλασσίου Δικαίου και ο Γενικός Γραμματέας που ανήκει αυτό το Εθνικό Κέντρο στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, και αυτό συνέγραψε το νόμο συνεπικουρούμενο από τα Υπουργεία Εξωτερικών, Άμυνας, Εσωτερικών και ό,τι άλλο. Αυτοί λοιπόν έκαναν μία παρουσίαση στην ουσία του νομοσχεδίου σε γενικές γραμμές, και μάλιστα μίλησε σε αυτήν την παρουσίαση στην Άγκυρα και ο σύμβουλος του Ερντογάν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας. Mm-hmm. Τότε λοιπόν αυτοί είπαν ότι έρχεται, θα εισαχθεί για συζήτηση πρώτα στην αρμόδια επιτροπή, αμέσως μετά τη γιορτή των θυσιών, το Κουρμπάν Παϊράμου που λένε οι Τούρκοι. Αυτό τελείωσε τα τέλη Μαΐου. Και ενώ περιμέναμε να εισαχθεί προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή, βγήκαν διαρροές. Πάλι δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για το θέμα, οι οποίες λένε ότι επειδή αν είχε εισαχθεί τώρα για συζήτηση, δεν θα τελείωνε μέχρι τέλος του μηνός, γιατί 1 Ιουλίου κλείνει η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας και ανοίγει στις 1 Οκτωβρίου. Επικαλούνται λοιπόν αυτήν την δικαιολογία και λένε από Οκτώβριο και βλέπουμε.
0: Ναι. Εσείς δεν βλέπετε δηλαδή κάποια διπλωματική παρέμβαση ή παρασκήνιο πίσω από αυτό, κυρίως από τις ΗΠΑ, λόγω του ενδιαφέροντος για τα ενεργειακά της χώρας μας, κάποια παρέμβαση μέσω διπλωματικού συμβούλου του Τραμπ? Καθίστε ήρεμα, δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να οξύνουμε τα πνεύματα στο Αιγαίο. Πρέπει να πάμε σε χαμηλού επίπεδου πολιτική
1: αντιπαράθεση. Είμαι βέβαιος ότι έγιναν παρεμβάσεις. Είμαι βέβαιος ότι η ελληνική κυβέρνηση έκανε κινήσεις και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τις ΗΠΑ και επισήμανε ότι πέραν όλο τον άλλο υπάρχει και σοβαρή εσωτερική πίεση στην Ελλάδα. Mm. Ότι αυτό θα είχε επιπτώσεις στην ηρεμία και τη σταθερότητα mm-hmm. και ότι δεν ήταν καλό τουλάχιστον στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής να αναπτυχθεί αυτή, να προκληθεί αυτή η ανησυχία στην περιοχή και μια δυνητική αστάθεια. Και γι' αυτό το πήραν πίσω. Πιστεύω ότι...
0: Άρα απέδωσαν οι πιέσεις. Να το πιστώσουμε λοιπόν αυτό.
1: Βεβαίως. Απλά...
0: Στο Υπουργείο Εξωτερικών, το ελληνικό εννοώ να το πιστώσουμε.
1: Ναι. Πιστικές στην κυβέρνηση γενικώς. Τα καλά-καλά και τα λάθος-λάθος, είπαμε. Τώρα, πιστεύω όμως ότι πρέπει να λειτουργήσουμε προληπτικά. Είναι λάθος να περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και μετά να αντιδράσουμε. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να θέσει ξεκάθαρους όρους.
0: Πέστε μας κάτι για να καταλάβουμε. Το ενδιαφέρον, το διπλωματικό και πολιτικό ενδιαφέρον του Τραμπ για την ευρύτερη περιοχή, με δεδομένες εξελίξεις σε ενεργειακό επίπεδο και το ενδιαφέρον των Αμερικανικών κολοσσών για τα κοιτάσματα στην Ελλάδα, ποιο είναι? Θέλει ήρεμα νερά ο Τραμπ στο Αιγαίο, ή θέλει εν πάση περιπτώσει για τους δικούς του λόγους, για να πουλήσει όπλα, για να το, να το δώσει στο εσωτερικό για κατανάλωση στους ρεπουμπλικανούς που είναι σκληροί, κάτι διαφορετικό το οποίο εμείς δεν έχουμε κατανοήσει μέχρι στιγμής?
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θέλουν να ξεκαθαρίσει στην περιοχή γενικότερα τι ανήκει σε ποιον. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα που είναι κρίσιμο, διότι αν μας υποχρεώσουν να πάμε σε μία λύση με την Τουρκία, να ξεκαθαρίσει τι ανήκει σε ποιον, ούτως ώστε να μην έχουν προβλήματα η ενεργειακή κολοσσή των ΗΠΑ, αυτό είναι ένα ζήτημα που θα κληθεί να διαχειριστεί η Ελλάδα και θα έλεγα ότι έχει και πολλές παγίδες και πολλά αγκάθια.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τα άλλα, αυτό που έχει... η παρουσία των ενεργειακών κολοσσών στην Ελλάδα, νοτίως της Κρήτης και στο Ιόνιο Πέλαγος, είναι μια κρίσιμη συνιστόσα για την πορεία της χώρας στο επόμενο διάστημα. Εάν δηλαδή εκεί βρεθούν κοιτάσματα, πιστεύω ότι θα βελτιωθούν και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό επιπροσθέτως έχει και ένα γεωπολιτικό αντίκτυπο. Ενισχύεται ασφαλώς γεωπολιτικά ο ρόλος της πατρίδας μας στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Όμως υπάρχει ένα άλλο θέμα και σας αφήνω γιατί βλέπω ότι θέλετε να κλείσετε. Υπάρχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα και της Τουρκίας και των ΗΠΑ και στην Τουρκία. Και εκεί πρέπει η ελληνική διπλωματία να σταθμίσει την κατάσταση, να δούμε ποια είναι ακριβώς τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην Τουρκία. Γιατί υπάρχει μια συμφωνία που μιλάει για 6 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στο Διαρμπακύρ που έχουν δοθεί σε μια αμερικανική εταιρεία. Αυτό σημαίνει γύρω στα 400-500 δισεκατομμύρια δολάρια. Θέλω να πω ότι τα συμφέροντα είναι τεράστια στην περιοχή και πρέπει να παρακολουθούμε μέρα νύχτα, ώρα ώρα, λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις που γίνονται σε αυτό το πεδίο και στην Τουρκία και στην Ελλάδα και να έχουμε έτοιμες εναλλακτικές λύσεις για όλα τα προβλήματα που δυνητικά μπορεί να προκύψουν.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλεντερίδη. Σας ευχαριστούμε
1: καλημέρα,
0: πολύ. Να είστε καλά, καλή Κυριακή. Εξαιρετικός, όπως πάντα, ο Σάββας Καλεντερίδης, στον τρόπο που προσεγγίζει τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά γεγονότα, όχι μόνο της περιοχής, γενικότερα του πλανήτη. Πολύ καλός συνομιλητής. Λοιπόν, έχουν έρθει εξαιρετικά ενδιαφέροντα μηνύματα. Σας λέω πραγματικά ενδιαφέροντα. Φαίνεται ότι οι ακροατές είναι πολύ δυνατοί σε όλα τα επίπεδα. Θα σας τα διαβάσω μετά, γιατί είναι και μηνύματα τα οποία έχουν και πολιτικό περιεχόμενο και κατά τη γνώμη μου έχουν και ουσία. Δώστε μου 2-3 λεπτά να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε να κλείσουμε με τα μηνύματα των ακροατών.
2: Real FM. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα αρικάτο, για μια ζωή.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Σήμερα με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόννησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: τέλος πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να πούμε μερικά πράγματα για το συνέδριο της Δευτέρας και της Τρίτης, 8-9 Ιουνίου. Η Nexis Now και η Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν, φίλες και φίλοι, για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Intercontinental, στο γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Αύριο στις 12, αγαπητέ φίλε Τάσο, η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Σουφλιά στο κημητήριο του Παπάγου. Τώρα, σε σχέση με το μήνυμα που μου έστειλε ο κύριος Νίκος Τσιασιώτης, και το οποίο δεν απάντησε, απλώς σχολίασα το γεγονός ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις κάποιον πολιτικό ο οποίος είναι αλάνθαστος, όλοι κάνουν λάθη. Μου γράφει ο Σταύρος ότι το ότι θα χρέωνε Γιάννη Πολίτης στον Υπουργό Παιδείας τα θέματα φυσικής, εάν ήταν δύσκολα ή όχι και αν πέρασε στις πανελλαδικές, αυτό πραγματικά με ξεπερνάει. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν άραγε. Καλημέρα στον φίλο τον αγαπητό Χρήστο που μου γράφει για τον Γιώργο Σουφλιά ότι αξίζει να θυμόμαστε και τις πολιτικές του επιλογές που μας σημάδεψαν. Τις συμβάσεις παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων την περίοδο 6-7 που υπεγράφησαν επί Υπουργεία του στο ΠΕΧΟΔΕ, καθώς και την επιβολή ΦΠΑ 19% στην αγορά νεόδμητης κατοικίας με το νόμο 3427 του 5 που αύξησε άμεσα το κόστος για τον αγοραστή αφού το βάρος μετακυλήθηκε πλήρως. Μα δεν είπε κανείς ότι ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν άγιος άνθρωπος και ότι στην πορεία του δεν έκανε ποτέ λάθη, αν και για την αύξηση του ΦΠΑ έχω μεγάλες ενστάσεις. Διότι τα δημόσια ταμεία, θυμάσαι την περίοδο εκείνη, πώς πήγαινε η ελληνική οικονομία και τι πρόβλημα υπήρχε. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είπε κανείς ότι υπάρχει πολιτικός ή στην Ελλάδα ή αλλού που να μην έχει κάνει λάθη. Σημασία έχει η συνολικότερη προσφορά του να είναι πιο σημαντική από τα λίγα ή περισσότερα λάθη τα οποία έκανε. Να παριθμίσω τα έργα που αφορούν τον Γιώργο τον Σουφλιά, χωρίς να έχω καμία διάθεση να τον θεοποιήσω, ήταν ένας από τους μεγάλους μεταρρυθμιστές. Η ολοκλήρωση της Αττικής Οδού και των συμπληρωματικών της συνδέσεων. Η παράδοση της γέφυρας Ρίου Αντιρίου σε πλήρη λειτουργία. Η επανεκκίνηση και προώθηση των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων με συμβάσεις παραχώρησης όπως η Ολυμπία Οδός, η Ιόνια Οδός, ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και ο Ε65. Να θυμηθούμε την ολοκλήρωση του μεγάλου μέρους της Εγνατίας Οδού, την κατασκευή και παράδοση σημαντικών τμήματων του προαστιακού εδώ στην Αθήνα, την προώθηση της επέκτασης του μετρό της Αθήνας προς το Εγάλεο, την εκκίνηση των διαδικασιών για το μετρό που εγκαινίασε πρόπερση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα αντιπλημμυρικά και περιβαλλοντικά έργα στην Ελλάδα, στην Αττική, την περιφέρεια, την προώθηση του προγράμματος αποκατάστασης των πληγέντων τότε στις μεγάλες φωτιές της Πελοποννήσου και της Εύβοιας. Υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα τα οποία ανέδειξε ο Γιώργος Σουφλιάς και κατά τη γνώμη μου ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μεταρρυθμιστές του ελληνικού πολιτικού συστήματος μεταπολιτευτικά και αδικημένος από αυτό.
2: Όρθιος στον κόσμο είσαι εσύ.
1: Αλλά ό,τι και να πει κάποιος για τον Γιώργο Σουφλιά, η ιστορία των δικαιώνει, ξέρετε γιατί? Διότι στην οικουμενική κυβέρνηση εν μέσω άγριας τοξικότητας, πόλωσης και συσπήρωσης των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, των λεγόμενων δηλαδή γαλάζιων και πράσινων καφενείων, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Χαρίλαος Φλωράκης, ειδικά οι δύο πρώτοι, που ήταν ορκισμένοι πολιτικοί εχθροί μεταξύ τους, συμφώνησαν σε ένα πρόσωπο για να λάβει τσάρους της οικονομίας. Το πρόσωπο αυτό ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς, στην οικουμενική κυβέρνηση του Ξενοφόντα Ζολώτα. Δεν ήταν ούτε ο Γιώργος Γεννηματάς, ούτε κάποιος άλλος από το Πασόκ. Ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς από τη Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του Γιώργου Σουφλιά και βέβαια της οικογένειάς του που θα τον κηδεύσει αύριο Δευτέρα στο νεκροταφείο του Παπάγου. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τα κάτω Πατήσια, να σε καλά Θανάση. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ανδρέα από τον Πειραιά. Καλημέρα στον Γιώργο το Μωύσογλου. Καλημέρα στον αγαπητό Γιώργο, στον DJ Μάνο. Είπα την καλημέρα μου, την είπα πριν. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά Παύλο. Καλημέρα και στο αγαπητό Χρήστο, που μπορεί να διαφωνούμε, μου γράφει, πολιτικά και ιδεολογικά, αλλά τα τραγούδια και ο τρόπος που εκφράζεις τις απόψεις σου μας φέρουν πιο κοντά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Μιχάλη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο, στην αγαπητή φίλη την Κατερίνα. Παραδίδουμε σκυτάλι στο Θοδωρή Αξελό ακριβώς στις 10 και αμέσως μετά έρχεται το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Εμείς, φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 7. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Protergia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω.
10: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
11: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
12: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
10: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
0: Στο δρόμο προς τις Κάλπες. Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξ Τσίπρας λαιλατεί τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρών στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην τρίτη θέση στην οποία βρίσκεται το Πασόκ και στη Μαρία Καριστιανού που επιδιώκει να φέρει σκάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις ισχύουν στις 12 το μεσημέρι στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος λόγω της διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστινιακής καταγωγής, που συνελήφθη στην Κρήτη με την κατηγορία ένταξης στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι είχε σχέσεις και επαφές με δύο μέλη της οργάνωσης που συνελήφθησαν πριν από μερικές ημέρες στην Κύπρο. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Κεχηρία στη Μέση Ανατολή. Δύο Ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη κατέριψαν αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούς. Στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων μεταφέρθηκαν οι 34 μετανάστες που εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε λέμβο νότια της Γάβδου. Σε εξέλιξη έρευνες αστυνομίας στο Οχάιο των ΗΠΑ για τον εντοπισμό των δραστών που άνοιξαν πυρ κοντά σε φεστιβάλ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 12 άτομα.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Εκτός ημιτελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος μπάσκετ μετά από 18 χρόνια μένει η Real Madrid που έχασε στην έδρα της με 107-95 από την Τενερίφη. Στους 4 προκρίθηκε η Μπαρτσελόνα που νίκησε με 176 την Μούρθια και θα αντιμετωπίσει τα ημιτελικά την Τενερίφη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
0: Και Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και από θα παραμείνουμε έως τις 12.
0: Καλά, εντάξει, σιγά.
1: Το λέω συλλαβιστά να μην το.
0: 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Γιατί είναι φοβιστικό αυτό. Ακόμα... Μην το λες. Δεν θέλω να προετοιμάσει τον κόσμο.
1: Από τώρα το τηλεφώνημα, ακόμη δεν μπήκαμε.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Ξυπνάει ο άλλος, λέει αχ, πού είναι η Μπιζόγλη με το Ροκάκο. Να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Κόπηκα.
1: Να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Κόπηκα. Στον ήχο εδώ μαζί μας, στις μουσικάρες ο Λάσκαρης Αγοραστός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Νίκο.
1: Η Francis Ford Coppola παράσχει.
0: Στο 211-200-8200 μπορείτε να στείλετε πάντα mail στο studio@realfm.gr και βεβαίως στα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανανού. Όσοι δεν πηγαίνετε προς θάλασσα, γιατί φαντάζομαι ότι σε λίγη ώρα θα έχει ακόμα περισσότερη κίνηση, όπως είχε και την προηγούμενη Κυριακή. Είχε 45 λεπτά αναμονή εντός Αττικής οδού.
1: Ναι.
0: Ναι, πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία, Νίκο, πάρα πολύ ωραία.
1: Στην Πιερία που είναι πρωί-πρωί τώρα το δείχνες, μου δείχνες ένα πλάνο.
0: Ναι, ήταν ένα εντυπωσιακό πλάνο από την παραλία της Πιερίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Όχι, δεν έπεφτε καρφίτσα, δεν μπορούσε να περπατήσει. Όχι να πλώσει πετσέτα, να πλώσει πόδι, να περπατήσει.
1: Να κάνουν τον μπάνιο τους οι άνθρωποι.
0: Ναι.

Γεια σου ρε Λάσκαρη με τα ωραία σου. Πάμε. Δώστε. Θα κάνω τα ηχητικά εγώ.

0: Αυτό πρέπει να πάμε.
1: Από τι θες να ξεκινήσουμε, γιατί θα το χορέψω τώρα σε λίγο και εγώ ακόμα που δεν είναι, που σέρνομαι.
0: Κανονικά πρέπει να πάμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από τα κανονικά να ξεκινήσεις, Νίκο. Από τα κανονικά να ξεκινήσουμε, παιδί μου.
0: Είναι και ο κόσμος στα αυτοκίνητα τώρα. Πάει έξω, πάει για μπάνιο. Κοίτα.
1: Μην
0: αρχίσεις. Παιδιά, να είστε προσεκτικοί. Μας ακούτε με ένταση στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Χαμηλώστε λίγο.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί όλοι θέλανε να πάνε και κανείς δεν το έλεγε. Αυτό είναι το σχολείο
1: μου. Πώς έληξε το θέμα. Συμπόρευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ξέρεις τι λέει πολύ
1: σκόρμα. 60-40 είναι η πρόταση. Πέρασε.
0: Ωριακά.
1: Και παραπάνω από 60. Πολύ παραπάνω.
0: Ο κόσμος τώρα ξύπνησε το πρωί και λέει: Παναγία μου, θα πάνε, δεν θα πάνε στο Τσίπρα.
1: Λοιπόν, αυτός ο κόσμος που ξύπνησε το πρωί και ξύπνησε με αυτή
0: πάνε.
1: Την αγωνία.
0: Ναι,
1: θα πάνε.
0: Θα πάνε. Δόξα τω Θεώ,
1: ναι,
0: Παναγία μου.
1: Ναι, δόξα Παναγία, συμπόρευση.
0: Ποιος θα πάει, θα πάει ο Φάμελος και κάποιοι άλλοι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει.
0: Ναι.
1: Η πρόταση είναι για ολόκληρο το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θα μείνουν
0: πίσω. Ο Παπάς, ο Πολάκης Κιδούρου.
1: Είχαν άλλη πρόταση.
0: Αυτόνομη πορεία.
1: Είπαν ότι
0: θα πάμε μόνοι μας.
1: Να πάμε μόνοι μας, να κατεβάσουμε δικό μας ψηφοδέλτιο. Δεν μπορεί να είμαστε εμείς. Τι θα είμαστε να. Εντάξει, ως διατύπωση θέσεις, δεν είπανε κάτι κακό.
0: Ναι.
1: Είπανε κάτι, σου λέει δεν γίνεται, ρε παιδιά. Εμείς τι θα κάνουμε εδώ.
0: Καλά λένε. Μα δεν τους θέλει ο άλλος.
1: Να μας καλέσει κάποιος.
0: Μα δεν τους θέλει ο Αλέξης.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα δούμε.
0: Άρα δηλαδή τώρα αυτό σημαίνει ότι θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η απόφαση.
1: Ναι, αυτή ήταν.
0: Πώς, ως κόμμα.
1: Συμπαράταξη.
0: Ως κόμμα.
1: Θα γίνουν οι ζυμώσεις, θα γίνουν οι συζητήσεις και θα δούμε.
0: Α, έχει ο Θεός δηλαδή.
1: Έχει ο Θεός.
0: Μάλιστα. Άρα κλείνει το κόμμα ουσιαστικά.
1: Δεν
0: πάει,
1: το
0: πάει
1: κόμμα,
0: στη συμπαράταξη.
1: Δεν υπάρχει ως κόμμα κανονικά. Απλά θα είναι, θα δούμε πώς θα πάει παρακάτω.
0: Και άμα τους πει ο Αλέξης, κλείστε το για να έρθετε σαν τους βουλευτές.
1: Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Αλέξης.
0: Μα είπε για τους βουλευτές.
1: Έχει πει, εγώ δεν παίρνω θέση και ούτε ζητάω άλλο τους βουλευτές.
0: Οι βουλευτές δεν είμαι να παραιτηθούν.
1: Θα παραιτηθούν και να έρθουν. Ως στελέχη θα έρθουν.
0: Και θα δούμε αν θα τους πάρω. Θα παραιτηθούν, να παραιτηθούν.
1: Ναι.
0: Θα δούμε εγώ τώρα ποιους θα πάρω.
1: Ας έρθουν ως στελέχη και θα δούμε τι θα
0: κάνουν. Μήπως πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μην περιμένουν μπροστά θέσεις. Θυμάσαι που το λέγαμε, μην περιμένουν.
0: Πίσω θα είναι. Στα θεωρία.
1: Δεν είπε και το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λέω, μήπως πήγε για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είπε.
0: Κλείστε
1: δεν είπε.
0: Το και
1: δεν
0: θα δούμε.
1: Δεν έχει τέτοιες προτάσεις. Είπε μόνο όποιος θέλει να στηρίξει το πρόγραμμα και τις θέσεις της Ελλάς.
0: Ναι, μην κλείσει μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, θέλω να πω.
1: Δεν θα κλείσει μόνο στο. Όχι, όχι. Έχει τέτοια αγωνία.
0: Εντάξει,
1: υπάρχει
0: εντάξει.
1: Πρόβλημα δημοσκοπικά. Γιατί πώς θα συνεχίσει.
0: Τέλος πάντων, τώρα πέραν της πλάκας, το χειρίστηκαν πολύ λάθος εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ οι άνθρωποι. Άργησαν πρώτα απ' όλα. Έπρεπε να έχουν γίνει πριν οι ζυμώσεις. Θέλανε, καταλάβαιναν ότι ο Φάμελος και τα λοιπά ήθελαν να πάει προς τα εκεί. Ξεκινήστε, παιδιά. Πείτε τι θέλετε να κάνουμε. Άργησαν.
1: Εντάξει, άργησαν. Ποτέ δεν είναι αργά, σου λέω εγώ.
0: Καλά, ποτέ
1: δεν είναι
0: αργά.
1: Θα δούμε πώς θα γίνει.
0: Ξυπακούεται.
1: Και τώρα ακόμα θα δούμε.
0: Ξυπακούεται.
1: Εντάξει.
0: Και να σου πω, κάτι μοβ μέδουσε είδα στον Ευωϊκό και τον Παγκαστιδικό γύρισαν.
1: Έχει πολλές.
0: Γύρισαν.
1: Ναι.
0: Αυτό ξέρεις, παιδί μου τώρα. Όταν τις βλέπεις, δεν θες να κάνεις και μπάνιο. Μήπως
1: μην
0: πεις,
1: μην πεις εσύ, Νίκο, μην πεις. Όταν θα έρθει
0: όχι
1: η ώρα.
0: Εγώ. Γενικά, ρε παιδί μου, λέμε.
1: Έχουν τώρα βάλει κάτι, στείλουν να το πούμε θαλάσσια φράγματα για να τις αποτρέπουν.
0: Ναι.
1: Οι Δήμοι, οι περιοχές εκεί. Ό,τι μπορούν δηλαδή να αποτρέψουν για να αποτρέψουν. Μην πεις εσύ από τον Ιούνιο, περίμενα να ζεστάνει.
0: Δεν μπαίνω εγώ έτσι κι αλλιώς.
1: Να ζεστάνει λίγο καιρό.
0: Εδώ δεν μπαίνουμε χωρίς μέδουσες. Με μέδουσες θα πούμε μέσα.
1: Να ζεστάνει λίγο καιρό, να σφίξουν οι ζέστες και μπαίνει.
0: Τι πρέπει να κάνουν οι λουόμενα να τους τσιμπήσουν όμως. Βγαίνεις έξω, ξεπλένεις λέει με θαλασσινό νερό και βάζεις πάγο αν σε τσιμπήσει.
1: Εγώ έχω τόσα αυτά τα ειδικά που έχουμε.
0: Α.
1: Τα σπρέι, τα αυτά. Τόσα πράγματα έχει το φαρμακείο. Δεν χρειάζεται το να βάλω.
0: Όχι χημικά, φυσικά να το βγάλεις.
1: Δεν θέλω. Εγώ με να μ' αρέσουν τα χημικά, Νίκο.
0: Δεν βάλει χημικά.
1: Χημικά. Θέλω ό,τι χημικό υπάρχει να το βάλω πάνω στο πόδι μου. Τα ενδιαφέροντα είναι αυτή και η σύλληψη του 37χρονου στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο του Παλαιστίνιου. Κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς, ότι βρήκαν κάποια χημικά στο σπίτι του, στα πατήσια, ότι ετοίμαζε μια επίθεση. Όλα ξεκίνησαν από τους 4 που είχαν συλλάβει πριν από 2 εβδομάδες, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, για τρομοκρατία στην Κύπρο. Από εκεί ξεκλείδωσε η υπόθεση. Αυτός φέρεται λοιπόν να σχεδίαζε μια επίθεση. Βρήκαν χημικά, βρήκαν αντιδραστήρα, δεν βρήκαν τέτοια ποσότητα χημικών ικανή να δημιουργήσει έναν εκρηκτικό μηχανισμό, εμπριστικό μηχανισμό, δεν ξέρω τι. Το συνδυάζουν με την άφιξη ενός κουραζιερόπλου Ισραηλινών συμφερόνων με Ισραηλινούς τουρίστες που θα έφτανε στον Άγιο Νικόλαο. Αυτός είχε πιάσει δουλειά σε ένα ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο.
0: Ναι, το διάβασα αυτό.
1: Και φέρεται αυτά. Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά. Όλα, όλα φέρονται, να θυμάστε ότι είναι ακόμα. Φέρεται ακόμα, ότι είναι μέλος της Χαμάς, ότι σχεδίαζε. Όλα αυτά θα
0: είχε
1: τα δούμε.
0: Είχε κάτι συνομιλίες, λέει, και τα λοιπά.
1: Ναι, είναι
0: και
1: λίγο θολή η υπόθεση ακόμα.
0: Του δώσαν άσυλο όμως, παιδί. Πώς του δίνεις.
1: Ένα χρόνο ήταν.
0: Δεν τον είδαν.
1: Δεν τον είδανε καλά, ξέρω εγώ. Θα δούμε.
0: Κοίταξε. Θα τον είδανε, αλλά δεν θα είχαν στοιχεία, φαίνεται τι γίνεται.
1: Έχουν πάρει υπολογιστές, έχουν πάρει τηλέφωνα.
0: Φαίνεται.
1: Φαίνεται. Ακόμα δεν είμαστε σίγουροι. Λέμε ότι η σύλληψη είναι ότι μέλος της Χαμάς.
0: Ο Μωραΐτς ξαναχτύπησε, σφάζει με το βαμβάκι άπαντες, διαβάζω. Mm. Σφάζει πολλάκιδες, σφάζει, πώς το λένε, φάμελους, νεαριστερά, διαβάζω, κασελάκι.
1: Εντάξει, τι εννοείς.
0: Θέλω να πω, κάνει κριτική έντονη, ρε παιδί μου, εντάξει, ο Μωραΐτης.
1: Εντάξει, δικαίωμά του είναι, όπως λες και εσύ, να διατυπώνει τις απόψεις του.
0: Θυμήθηκε, λέει, μια ταβέρνα.
1: Ναι.
0: Την παρομοίωση μιας ταβέρνας για να περιγράψει την απώλεια πελατείας με τις εσωτερικές διαφωνίες που υπάρχουν. Αναφέρθηκε σε τρία ξαδέρφια που άνοιξαν δικό τους εστιατόριο και απέτυχαν, ζητώντας να γίνουν σερβιτόροι. Οι ίδιοι. Και καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει.
1: Το παρακατεβάζει το πράγμα.
0: Περιέγραψε, λέει, και έναν ενοικιαστή που απέτυχε να μετατρέψει την ταβέρνα σε sushi bar και άνοιξε δικό του κατάστημα με μπέργκερς. Μωρά, έτσι είναι πολύ φύση άνθρωπος. Άλλο δηλαδή, συμφωνήσει, διαφωνήσει.
1: Θες να μου πεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ταβέρνα.
0: Ναι, στο παρελθόν στήριξε Τσίπρα και Κασελάκη, εξέφρασε απογοήτευση για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
1: Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ
0: έφυγε
1: ταβέρνα,
0: δηλαδή ο Μωραΐτης. Ναι, ναι, αυτό λέω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εντάξει, για να δούμε. Όταν είσαι απ' έξω, ξέρεις, δεν είναι εύκολο. Κάνεις εύκολη κριτική σαν εμάς.
1: Ναι, εμείς
0: εδώ καθόμαστε.
1: Πρώτη.
0: Ο Ματιέ Πιγκάσο, εκδότης, λέει, θέλει να γίνει πρόεδρος της Γαλλίας. Άντε, ξυπνάμε τώρα εδώ και ο καθένας θέλει να γίνει πρόεδρος ενός κράτους.
1: Εσύ δεν το λες ότι έχει δικαίωμα να αναλάβει κάποιος να κατεβάσει και το συνδυασμό ναι. του και να διεκδικήσει την ψήφο του γαλλικού λαού που νοιάζεσαι και για την ψήφο του γαλλικού λαού. Αυτό με φέρνει στα
0: βεβαίως, γιατί είναι φίλοι.
1: Με φέρνει πάνω στα σκηνιά, χτυπιέμαι.
0: Είναι φίλοι μας οι Γάλλοι.
1: Στο Τιτανικό χτυπιέμαι.
0: Ελλάς Γαλλία Συμμαχία.
1: Ναι, βρε καρδούλα μου.
0: Το πιο φιλικό κράτος στην Ελλάδα είναι η Γάλλοι. Να μην νοιάζομαι τι γίνεται στη Γαλλία.
1: Να μην νοιάζεσαι, να νοιάζεσαι, βρε Νίκο. Είσαι διεθνής.
0: Εδώ πέφτουν σφαλιάρες, πέφτουν αυτά.
1: Σου και μπορεί, μετά ανοίγεσαι. Άκου,
0: εγώ νοιάζομαι και για τα εσωτερικά των προέδρων, αυτά όλα.
1: Εσωτερικά εκεί, βέβαια, στο Παρίσι.
0: Στη Σφαλιάρα που. Εκεί λέει το χάιδεψε, λέει. Δεν είχαν μια διαφωνία.
1: Ναι, μια διαφωνία.
0: Αφού έστειλε μήνυμα στην άλλη την κυρία. Το έπιασε. Δεν είναι χαζή η τέτοια.
1: Η Μπριζίτ,
0: η Μπριζίτ, η κυρία Προέδρου.
1: Λες για το περιστατικό που είχαν
0: ναι, ναι, δεν είναι χαζή.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό. Ένα πρόξιμο ήταν με χάρη.
0: Ναι. Αυτό καταλάβαμε όλοι.
1: Ναι.
0: Αφού λέγαμε πόσο τον αγαπά. Ξέρεις, το είδαμε. Το θυμάσαι το. Ναι. Αφού είδαμε πω έτσι τον αγαπάει πολύ η Μπριζίτ. Άσε μας χριστιανοί.
1: Ναι, παιδί μου, τα ζευγάρια έχουν και έντονες στιγμές.
0: Ναι, αλλά όχι στην κάμερα.
1: Χαριτολογώντας ήταν ένα πράγμα.
0: Ναι, αλλά πρόεδρος της Γαλλίας.
1: Η κάμερα δεν ήταν. Πρόσεξε. Η πόρτα άνοιξε. Ναι. Πριν το πάρουν χαμπάρι. Ναι. Δεν πήγαν και στηθήκανε και λένε πάμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Φωτοσούτη.
0: Όχι, οι συνάδελφοι δεν φτάνουν. Δεν φταίνε. Εκεί ήταν οι κάμερες. Αυτοί δεν έκλεισαν την κουρτίνα πριν.
1: Πολύ γρήγορα, δεν προλάβανε, κατάλαβε το ζευγάρι να έτσι.
0: Ναι, αλλά την αμηχανία του την είδε, γύρισε κάμερα. Χαπ, χαιρετά. Χαστα, μη χαιρετά, φύγε.
1: Τι να κάνει, βρε Νίκο. Σου έχει χαραχτεί βαθιά αυτό το περιστατικό. Δηλαδή, σου έχει μείνει στην καρδιά.
0: Είναι καλό παιδί.
1: Έχει περάσει τόσο καιρό και θυμάσαι για το καλό παιδί το Μακρόν.
0: Όχι, οπότε βλέπω Γάλλο, το θυμάμαι. Είδε πω μένει όμω. Μία εικόνα.
1: Ναι, καλά, ήταν πολύ δυνατή η αυτή εικόνα. Η εικόνα η συγκεκριμένη γιατί ήταν ο πρόεδρος της Γαλλίας.
0: Βέβαια. Η Ντούα Λίπα έκανε χθες, τη θυμάσαι που είπαμε στο Παλέρμο το πάρτι της.
1: Η νύχτα πέφτει στο Παλέρμο, ναι. Λίγο, τα ξέρω αυτά.
0: Πλήρωσε 6.000 λίρες πρόστιμο για φασαρία. Οι γείτονες πήραν τηλέφωνο, τους ενοχλούσε η μουσική. 6.000 λίρες πρόστιμο.
1: Νομίζω ότι ήταν σε συνεννόηση με το Δήμο.
0: Τις 6.000
1: πλήρωσε. Με το Δήμαρχο στο Παλέρμο.
0: Της έδωσε τις λίριτσες όμως.
1: Καλά, 6.000 δεν είναι και πολλά.
0: Για την Ντούα Λίπα όχι.
1: Όχι.
0: Για εμάς που μας λείπουν τα 5.900.

0: Την Γκάλ Γκαντό την είδες? Πώς άρεσε στην πισίνα της, ξαπλωμένη, λέει, με μπικίνι κοπέλα.
1: Βέβαια, Νίκο, δεν έχεις αφήσει καμία κοπέλα που φοράει μπικίνι.
0: Μα είναι ηθοποιός, Wonder Woman. Είναι τη Wonder Woman ταινία.
1: Τι ξέρω, είναι μια καλονή. Τι ξέρω. Έχει καταγωγή από την Τουρκία. Τι ξέρω, Χρυσούλη μου.
0: Και...
1: τι ξέρω.
0: Τι έχει δίπλα, κάκτους έχει στην πισίνα.
1: Την πισίνα έχει δημιουργήσει ένα έτσι τοπίο λίγο πιο, ξέρεις, εξωτικό.
0: Α.
1: Ναι.
0: Μια χαρά το βλέπω το τοπίο.
1: Σ' αρέσει το τοπίο. Σ' αρέσουν οι κάκτοι.
0: Ωραία
1: Νίκο,
0: η πισίνα.
1: Ε? Ωραία η πισίνα.
0: Ποια τροφή συνδέεται με την κατάθλιψη? Και το λέω εδώ γιατί είμαστε όλοι λιγάκι. Γι' αυτό το λέω την είδηση τώρα.
1: Τι θέλεις, Νίκο?
0: Οι τροφές, λέει, που συνδέονται με ζάχαρη, με έλλειψη κίνησης. Είναι θέματα κατάθλιψης αυτά. Όλα, όλα, όλα.
1: Ξεκίνησες με γλυκό
0: όλα,
1: το πρωί.
0: Το κρουασάν αυτό.
1: Έφαγες κρουασάν με
0: αμυγδάλο.
1: 4 κιλά από πάνω ζάχαρη άσπρη, αυτή πώς λέγεται, που είναι του κουραμπιέ, ξέρεις πώς τη λέμε. Αχ, ναι, αυτή.
0: Εγώ να δεις κατάθλιψη.
1: Και καθώς σου στην καρέκλα δίχως αύριο.
0: Εγώ να δεις.
1: Εσύ δεν έχεις.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Και το έφαγες όλο το κρουασάν, ενώ μου έδωσες.
0: Μα το έφαγα γιατί έχω μεγάλη κατάθλιψη γι' αυτό. Το τρώω. Να μην μείνω έξω. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Ένας Γάλλος δισεκατομμυριούχος, θα την βρω την είδηση,
1: ναι,
0: θέλει, λέει, να αλλάξει ο νόμος στη Γαλλία και να μην αφήσει, λέει, τίποτα στα παιδιά του. Γιατί, λέει, να μην αφήσει τίποτα στα παιδιά του? Λέει, όπως ξεκίνησα εγώ από το μηδέν, να ξεκινήσουν και τα παιδιά μου.
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί όταν πεθαίνουν,
0: ναι,
1: μετά που τα παιδιά προσφεύγουν εναντίον, ναι, της διαθήκης, της όποιας, λέγοντας ότι δεν ήταν στα καλά του,
0: ναι,
1: και διεκδικούν την περιουσία.
0: Ε, ναι, αλλά αυτός λέει τίποτα, λέει, να μην τίποτα.
1: Να σφραγιστεί, σου λέει, να μην αφήσω τίποτα.
0: Κάτσε, αδερφέ μου κι εσύ. Άστα εσύ και θα δούμε εμείς τι θα κάνουμε. Τέλος πάντων, δεν θέλατε να αφήσει τα παιδιά σου?
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Λέω, μήπως ακούει.
1: Ναι, δεν ακούει, δεν ακούει, δεν ακούει. Μη σε νοιάζει, εσένα δεν ακούει.
0: Γιατί ιντερνετικά μπορεί να του αρέσουμε.
1: Ναι, ναι,
0: δεν ξέρω αν ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, αν κάπου θες να τα αφήσει και δεν θες τα παιδιά σου. Εμείς, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα εσύ?
1: Εγώ ποτέ.
0: Έτσι,
1: εγώ στο θέμα αυτό πέθανε ο θείος. Πέθανε ο θείος, δεν είναι κανένα.
0: Θα του κάνω εγώ όλα, θα είναι. Μα είναι και αυτό τώρα, μην αφήσει τίποτα τα παιδιά του. Εντάξει, και εσύ, κύριε.
1: Μα μην
0: και
1: τα παιδιά στα οικογενειακά των άλλων, Νίκο.
0: Μην
1: εμπλέκεσαι.
0: Με αφορμή αυτό το είπε.
1: Ναι,
0: να
1: το
0: κάνω,
1: είπε. Αυτό το είπε γιατί, για του Γάλλου.
0: Καπνό βλέπω εκεί απέναντι. Τι είναι.
1: Μην αρχίζουμε με καπνούς, Νίκο, είναι νωρίς για καπνούς, ε.
0: Κάτι.
1: Κάτι έχει, ναι, να μην αρχίζουμε με καπνούς.
0: Όχι, όλα καλά.
1: Εκεί είναι και τα σενάρια για τον ανασχημαζισμό, μην τα ξεχνάμε. Την Πέμπτη μας το είπε και ο κύριος Χατζηδάκης, την Πέμπτη θα ανακοινωθεί.
0: Τι θα γίνει?
1: Φαίνεται εκεί ότι ο κύριος Μαρινάκης φεύγει από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
0: Ήταν καλός ο Μαρινάκης αυτή τη θέση. Πολύ καλός.
1: Ναι, και
0: δεν
1: πάει,
0: ξέρω,
1: τώρα στη θέση του κυρίου Κυρανάκη.
0: Πάει Σδούκου. Ή ο Θοδωρικάκος.
1: Δεν ξέρω. Είναι λίγο μπλεγμένα
0: άκου,
1: τα πράγματα.
0: Τώρα, ο Θοδωρικάκος είναι.
1: Είναι δύσκολη εξίσωση.
0: Καλός.
1: Η αντικατάσταση, η Μαρινάκη, είναι δύσκολη εξίσωση, έτσι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είναι εύκολο αυτό που είπες. Είναι δύσκολη
0: καλός
1: θέση.
0: Καλός είναι, αλλά όχι ένα αντικατάστατο.
1: Όχι, δύσκολη καλός θέση. Άλλο λέμε, παιδί.
0: Α, η δύσκολη θέση ως θέση.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ο Θοδωρικάκος μπορεί να έκανε σε αυτό. Είναι πολύ καλός ο Τάκης ο Θοδωρικάκος. Και η Σδούκου είναι πολύ καλή. Μήπως να πούμε εμείς, πως μας ακούει ο πρόεδρος, να πούμε και εμείς δύο προτάσεις.
1: Α, τώρα που γυρίζει.
0: Mm.
1: Ναι, καλά. Πάντως το σενάριο για τον κύριο Θεοδωρικάκο είναι ότι θα μετακινηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου σε θέση Υπουργού Επικρατείας με κύρια αρμοδιότητα, ναι, τον επικοινωνιακό συντονισμό.
0: Ναι. Είδε επικοινωνιολόγος,
1: ναι,
0: επιτυχημένος και τα λοιπά.
1: Θέση, αλλά στο Μαξίμου είναι άλλο πράγμα.
0: Ο Χατζηβασιλείου τελικά στο εξωτερικό, ναι.
1: Ναι, για την Προεδρία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δικό κομμάτι της Προεδρίας που θα αναλάβει η Ελλάδα. Καλά, χρειάζεται έτσι κι αλλιώς να είναι,
0: ναι,
1: κάποιος,
0: ναι,
1: σε αυτό το θέμα.
0: Βέβαια. Είναι δύσκολη η οργάνωση. Πολύ,
1: πάρα πολύ
0: της Προεδρίας.
1: Η Προεδρία δεν είναι εύκολο πράγμα καθόλου.
0: Βέβαια. Άρα ποιοι άλλοι, δεν έχουμε άλλους, να προτείνουμε και εμείς άμα δεν υπάρχουν.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει με την κυρία Σδούκου, όπως είπες και εσύ.
0: Και η Σδούκου είναι καλή για κυβερνητική.
1: Κυκλοφορεί πάρα πολύ το όνομα της κυρίας Αγαπηδάκη.
0: Και η Αγαπηδάκη επίσης είναι πάρα πολύ καλή υπουργός.
1: Δεν έχεις πει για όλους, Νίκο μου, έχεις πει από πάρα πολύ καλή
0: έως καλή.
1: Και ο
0: Ρουσόπουλος το έχει κάνει αυτό.
1: Και ο κύριος Ρουσόπουλος.
0: Το έχει κάνει και επιτυχημένα.
1: Ναι. Και το δικό του όνομα ακούγεται. Δηλαδή
0: Φόδωρος.
1: Είναι πολλά ονόματα. Δεν ξέρω τι ξέρεις, πόσο μεγάλος είναι ο ανασχηματισμός.
0: Ξέρεις τι, εγώ ξέρεις τι φοβάμαι σε αυτά τις καραμπόλες, το έχω ξαναπεί.
1: Ναι,
0: ενώ
1: ναι,
0: ξεκινάς με μία-δύο αλλαγές, είναι τέτοιες οι καραμπόλες που,
1: ναι,
0: σου φεύγει ο ένας από εδώ, φεύγει ο άλλος από εκεί και πρέπει μετά να αλλάξεις.
1: Γιατί αν φύγει ο κύριος Θεοδωρικάκος από το Υπουργείο, είναι τρίτο Υπουργείο. Όχι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Άμα τον θέλει όμως επικοινωνιακά, πρέπει να τον πάρει.
1: Αν πάει στο Μαξίμου, σημαίνει ότι αδειάζει και άλλη θέση υπουργού.
0: Αυτό σου λέω, γι' αυτό σου καραμπόλες. Ναι, ότι δηλαδή στο τέλος μπορεί να αλλάξει 10 υπουργεία από τις καραμπόλες που έρχονται.
1: Και είναι και η θέση του Ταγαρά.
0: Ναι.
1: Το έμεινε στο Ταγαρά.
0: Ναι, βέβαια. Ο υφυπουργός περιβάλλοντος. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί ο ανασχηματισμός. Άντε να δούμε τα νέα πρόσωπα.
1: Να δούμε και μήπως αυτός ο ανασχηματισμός φέρει τις εκλογές πιο κοντά.
0: Μπα. Αν με ρωτάς, σου λέω όχι. Άλλοι λένε Οκτώβρη.
1: Ναι, μήπως τον φέρνει τώρα, λέω, πιο κοντά. Καταλαβαίνεις. Μετά τον ανασχηματισμό, δηλαδή, μήπως μετά τη ΔΕΘ.
0: Δεν έχει λόγο
1: και
0: να πάει.
1: Τις ανακοινώσεις αυτές.
0: Δεν έχει λόγο. Δηλαδή θα...
1: Ναι. Δεν είμαι σίγουρη.
0: Δηλαδή, αν δώσεις κάτι στη ΔΕΘ που θα δώσεις, πάντα δίνουν, έτσι. Πρέπει να το νιώσει λίγο.
1: Μα μου έχει τάξει σε αυτή τη ΔΕΘ.
0: Σου έχω όντως.
1: Τον ήλιο και τον ουρανό, τα άστρα και τον αέρα μου έχει τάξει. Δεν υπάρχει κάτι που δεν μου έχει δώσει σε αυτή τη ΔΕΘ.
0: Για να δω.
1: Εκεί μου τα παραπέμπεις.
0: Άμα μπορεί η οικονομία, άμα αντέχει.
1: Και το 13ο εκεί δεν μου τον έχει δώσει.
0: Όχι, ναι, είπα.
1: Εκεί δεν μου τον έδωσε.
0: Ναι, αλλά όταν λέμε 13ο, μην φανταστεί ακριβώς 13ο. Κάποια ενίσχυση.
1: Α, το αλλάζει τώρα.
0: Τύπου 13ου, ρε παιδί.
1: Δεν σου είπα για το 13ο που λέγαμε πριν 6 μήνες και μου είπε θα το πάρει στη ΔΕΘ.
0: Όχι, δεν είπα εγώ θα πάω. Ποτέ. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν λέω ποτέ.
1: Κοντά, οπωσδήποτε. Κοντά. Όχι οπωσδήποτε.
0: Λέω ότι. Τι.

0: Δαφνή, γιατί καλέ τον άνθρωπο? Να δεν τρέλετε, εννοεί.
1: Εννοεί, παιδί μου, ότι είναι πολύ έντονη ως προσωπικότητα. Είναι μια γυναίκα έντονη ως προσωπικότητα.
0: Έτσι. Επίσης, να πω για τις γυναίκες, να ξεχάσετε το γαλλικό μανικιούρ. Έρχεται το πολύχρωμο, για να το ξέρεις.
1: Όχι,
0: το έχουν πει εκεί τα κορίτσια.
1: Δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα εκτός από σένα. Η πληροφόρηση είναι αποκλειστικά από σένα.
0: Το γαλλικό κάποτε θεωρούταν πολύ sick. Είναι ένα sick μανικιούρ. Τα βλέπεις πώς τα ξέρω αυτά.
1: Ναι, ναι, Νίκο.
0: Τώρα λοιπόν έρχεται το πολύχρωμο. Πώς θα κάνουν τα νύχια και έχει πολλά χρώματα μέσα, σαν ουράνιο τόξο κάπως?
1: Α, το ίδιο το νύχι, το ένα, όχι κάθε νύχι διαφορετικό χρώμα.
0: Όχι, όχι, ναι. Όλο το νύχι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όλα τα νύχια.
1: Δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ.
0: Έτσι λένε. Ότι έρχονται αυτά, λέει, τα πολύχρωμα. Ναι. Είναι οι μανιμαλιστικές τάσεις της Κορέας. Είδες ότι ασχολούμαι εγώ πολύ.
1: Μήπως ασχοληθείς πιο ζεστά με αυτά τα θέματα, γιατί βλέπω ότι τα έχεις. Πολύ δυνατά τα έχεις. Αλήθεια σου λέω, τα έχεις.
0: Μα και ο κόσμος περιμένει να του πω τέτοια
1: θέματα. Ναι, πάμε όμως σε διαφημίσεις που μας κάνει νόημα ο Λάσκαρης και θα κρατήσου λίγο.
0: Έχω κι άλλα να πω.
1: Ναι,
0: μετά,
1: θα σε σταματήσουμε εμείς ποτέ.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Άλκης της Πορτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.
8: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Πολιτικά ρίχτερες στον δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα...
9: είναι Κεφαλονιά. 89,2.
10: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά, οίκος ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ.

0: Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει? Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στο χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Σήμερα η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μειώνει το δημόσιο χρέος με τον ταχύτερο ρυθμό στην Ευρώπη και έχει δημιουργήσει σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Αναλυτικά στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστινιακής καταγωγής που συνελήφθη στην Κρήτη με την κατηγορία ένταξη στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατέριψαν αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Ρέθυμνο.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Ομαλά διεξάγεται την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε ισχύ είναι έως στις 12 το μεσημέρι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά διαφορετικά για τις πολιτικές εξελίξεις, για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Γιατί πολλές φορές είσαστε κριτικοί και για αυτά που δεν λέμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ξυπνάει τώρα ο κόσμος που πάει για μπάνι, δεν θέλει, θέλει λιγάκι πιτσικάτα.
0: Κατάπιε λίγο
1: αγάπη. Να είσαστε λίγο πιτσικάτα.
0: Κατάπιε λίγο νερό, κατάπιε.
1: Μπορεί να έχουν πάρει κριτσινάκια για το, και τα παιδιά. Το μυστικό για πιο πολλά λαμπερά μαλλιά κρύβεται σε ένα προϊόν, λέει, που έχετε στο ντουλάπι σας. Θα το πω μετά αυτό.
0: Ναι.
1: Θα σας κρατήσω σε αγωνία.
0: Κράτησέ μας, λάδι.
1: Να μην είναι ξηρά δηλαδή.
0: Λάδι, λάδι, έλα. Λάδι, ελαιόλαδο.
1: Το λάδι είναι.
0: Ναι, ο Μιχάλης λέει λατρεία Νικόλα, εκτός από τα ηχητικά το χορεύεις κιόλας.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα Μιχάλη, μας στέλνει τα φιλιά του. Να σε καλά Μιχάλη.
1: Επιστρέφουν τα καπέλα ως αξεσουάρ στις γυναίκες.
0: Δεν είχαν φύγει ποτέ Νίκο μου.
1: Καλά, δεν φαίνεται να έβγαινες έξω και έλεγες
0: το καλοκαίρι δεν βγαίνω με καπέλο.
1: Ποια δεν φοράει καπέλο. Όχι ρε, στον ντύσιμο εννοώ. Ας το καλοκαίρι στη θάλασσα.
0: Όχι, και στο δρόμο εγώ φοράω καπέλα. Και εδώ έχω τζόγκι, δεν έχω αυτά τα καπελάκια.
1: Ρίτσα, λέμε καπέλα, καπέλα. Καπέλα καλά.
0: Με βέλο και τα λοιπά. Όχι, δεν το ξέρω.
1: Με βέλο όχι, αλλά. Με βέλο όχι, πάει σε κηδεία θα πάει. Με το βέλο.
0: Χτυπάω κι εγώ, με έχει στελάνει.
1: Καπέλα, ωραία καπελάκια. Να, κοίτα, κοίτα. Να σου πάρω και σένα ένα.
0: Τίποτα, βλέπω τα ονόματα που παίζουν για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Τι τα είπαμε εμεί. Εδώ, κοίτα. Τι ωραίο.
0: Δεν μ' αρέσει εμένα το γαλλικό μπερέ, μ' αρέσει πάρα πολύ το χειμώνα. Το καλοκαίρι το να βάλω μπερέ, δεν θέλω να βάλω και μπερέ. Θα κολλήσω το κεφάλι μου, θα κολλήσω τα μαλλιά.
1: Φορά το. Τεξανικό φορά αυτό το καπέλο των καουμπόιδων.
0: Αυτό μου πάει πάρα πολύ.
1: Με μπότα το καλοκαίρι και μαγιό.
0: Η μπότα είναι πολύ μόδα το καλοκαίρι.
1: Και μαγιό, θα σε φωτογραφίσω, αυτό λέω. Φόρα μαγιουδάκι παραλία.
0: Ναι, Νίκο, με έχει κάνει και εικόνα.
1: Παρεό, μπότα και καπελάκι.
0: Με λιγουρεύεσαι. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Άμα σε δω έτσι δεν ξέρω, μπορεί. Κάτσε να σε δω πρώτα.
0: Ναι, ναι, θα φωτογραφηθώ. Καλημέρα και στον αγαπητό, καλή Κυριακή και σε εκείνον.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Ο Νίκος, καλημέρα λέει. Αυτοί θα πάνε, λέει, ο άχασος Αλέξανδρος Δεχτίνα. Τα βλέπεις αυτά.
0: Αυτό που είπες εσύ. Καλημέρα στον Νίκο.
1: Η Κατερίνα.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα.
1: Καλή Κυριακή στην αρχόντισσα του Real και του Αντένα και στον άρχοντα του οικονομικού Ροκάκο. Πού σε είδε χθες, φαίνεται στο δελτίο.
0: Τρεις ήταν. Έναν πολύ, μία ήταν η Κατερίνα. Λοιπόν, στο Χρήστο, τα φιλιά μου, Χρήστο στη γάτα, τα φιλιά μου, τα φιλιά μου.
1: Μιάου, μιάου.
0: Και στον Ιωάννη Μαρούλη, την καλημέρα μας.
1: Ναι. Και στο Χρήστο. Είναι πολλά τα λεφτά του ΣΥΡΙΖΑ, λέει, έχει πρίκα, λέει, και το κτίριο, γι' αυτό μαλώνω. Αν είναι και το κτίριο, είναι ιδιοκτησία του ΣΥΡΙΖΑ. Το κτίριο είναι ιδιοκτησία.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Mm. Αυτό το ξέρω από χρόνια. Και στον Τιμ την καλημέρα, πήρα καφέ.
1: Μπαρμπανίκο, καλημέρα, λέει.
0: Αν μου δώσες καφέ, πήρα καφέ.
1: Την κέρασες καφέ, λέει.
0: Πήρα.
1: Ο Μανώλης, υπάρχει μια εφαρμογή, λέει, που απομονώνει τη φωνή από το τραγούδι και αφήνει μόνο τη μουσική. Ο προγραμματιστής που θα δημιουργήσει την εφαρμογή που απομονώνει τα αστεία, λέει, του κ. Γκάκου, θα τις αυρίσει.
0: Καλημέρα Μανώλη, από το Γάλλο, καλημέρα Μανώλη.
1: Βεβαίως και εκτιμούμε το χιούμορ σου, Εμμανουήλ. Λέω Μιχάλης, Νικόλα, πριν για το ποιος βάζει για πρόεδρο στη Γαλλία, πιστεύεις ότι υπάρχει σοβαρός άνθρωπος με κανονική δουλειά, πτυχία που θα ασχολούνται με την πολιτική? Κάτι άεργοι λέει. Πάνε, εντάξει.
0: Εννοεί ότι
1: δεν είναι απόλυτο,
0: οι περισσότεροι δεν ασχολούνται.
1: Καταλαβαίνω, ναι, τι λέει ο Μιχάλης, ναι, και έτσι είναι. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά θέλουν.
0: Πρέπει να το θέλει και πολύ να ασχοληθεί. Να θέλει πολύ. Γεια σου, Εβούλα. Καλημέρα, μου φτιάχνει κριτσίνια και μιλόπιτα για τα γενέθλια.
1: Είναι Βουλιοπλιώτη.
0: Όχι, Κοτσάνη.
1: Καλημέρα. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο τη Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Πολιτικά ρίχτε στο δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά. Η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της, λέει Real News. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή του ψηφοφόρου των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Στην τρίτη θέση το Πασόκ που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν τις προηγούμενες αναμετρήσεις. Εντείνεται η φημολογία για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα.
0: Ίσως ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντρικακλινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real ο κύριος Δημόπουλος και η κυρία Ψαλτοπούλου. Πραγματικά μεγάλο, μια σπουδαία είδηση.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Πραγματικά, αυτό. Πραγματικά. Πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται ο Ράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Βερνέτσι. Μιλούν στη Real Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Ντούλες και Λεωνίδας Παπάς. Επίσης, αποκλειστικό το προφίλ του Έλληνα κατασκόπου. Ποιος είναι ο 46χρονος που συνελήφθη στη Βρετανία για παρακολούθηση υπέρ του Ιράν, η ύποπτη δράση του στην Ιταλία, η ζωή του στη Γερμανία και η εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών τρίτων χωρών.
1: Κυρίως σπουδαία οικονομικά θέματα, σύνταξη στα 62.120.000 υγειονομικούς. Και στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδύρωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγκτές τραπεζικές καταθέσεις, αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Και έχουμε δύο συνεντεύξεις.
0: Ναι, η κυρία Αποστολάκη και ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης. Και το μεγάλο θέμα, τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Προφυλακίστηκε ο 41χρονος. Σχεδίαζε να φύγει, αλλά δεν πρόλαβε. Την χτυπούσε με τη ζώνη, δεν την άφηνε να βγει από το σπίτι. Αποκαλύπτει στη Real News η αδελφή της 39χρονης Βασιλικής, που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της. Με χτες, μετά από 6 ώρες απολογία, προφυλακίστηκε τελικά. Επιμένει να λέει ο 41χρονος ότι το επιδέθηκε πρώτη εκείνη με μαχαίρι, ότι είχαν πολύ συχνούς καυγάδες και γι' αυτό το λόγο δεν ξύπνησαν τα παιδιά, γιατί να θυμίσουμε ότι οι αστυνομικοί έβγαλαν τα παιδιά από το σπίτι μετά από ένα τέτοιο μακελιό, τα οποία όμως ήταν πραγματικά σε βαθύ ύπνο, δεν κατάλαβαν τίποτα.
1: Αφού δεν υπάρχει κοπέλα τώρα, μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Ναι, βρίσκονται στο νοσοκομείο με τη βοήθεια ψυχολόγων. Δεν ξέρουν ότι ο πατέρας τους έχει σκοτώσει τη μητέρα τους, δεν ξέρουν ότι η μητέρα τους είναι νεκρή. Φαίνεται ότι γίνονται διαδικασίες για να το πάρει η αδελφή της.
1: Όχι οι γονείς.
0: Οι γονείς του δολοφόνου, όχι. Του καθομολογία δολοφόνου, γιατί είπε. Αλλά δεν έχει ζητήσει συγγνώμη ακόμα. Mm-hmm. Και λέει ότι δεν το είχε προσχεδιασμένο. Όσο για τα ηχητικά, γιατί υπάρχουν ηχητικά ντοκουμέντα ότι την mm-hmm. παρακολουθούσε, είπε ότι τα είχε όντως τα ηχητικά, γιατί θα πηγαίνει στο δικαστήριο για την επιμέλεια των παιδιών.
1: Μάλιστα.
0: Να τα παρουσιάσει δηλαδή ότι αυτή δεν ήταν καλή μητέρα, να τα ηχητικά. Δεν ξέρω αν περνάνε τα ηχητικά στα δικαστήρια.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όχι, σωστά δεν το λέω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Νομίζω ότι δεν μπορεί να πει, γιατί είναι προϊόν παράνομη παρακολούθηση. Τι είπα να πει ότι εγώ έχω ηχητικό που δείχνει ότι αυτή γινούσε μέχρι τις 2 αυτό που ακούστηκαν, κάτι πράγματα τρελά. Έχουν ακουστεί κάτι πράγματα τρελά.
1: Δεν ξέρω. Πάντως είναι τρομερό αυτό. Των Αγίων Πάντων διαβάζω στο ορτολόγιο σήμερα. Γιορτάζουν επίσης ο Αγισίλαος, η Αγισιλία, ο Αριστομένης, ο Ασημάκης, Ασημίνα, Βενέτιος, Βενετία, Λαοκράτης, Όθων, Οθωνία, Τιμολέων.
0: Χρόνια τόσο πολλά, Νίκο.
1: Χρόνια πολλά στους ανθρώπους.
0: Και ωραία ονόματα είναι όλα.
1: Βέβαια.
0: Μ' αρέσουν βέβαια. Όλα τα ονόματα.
1: Πολύ ιδιαίτερα. Αυτά είναι ωραία, ωραία. Ανεβαστικά τα τραγουδάκια σήμερα. Ο Πρωθυπουργός έβγαλε το κυριακάτικο μήνυμά του. Τολμηρές αλλά αναγκαίες οι προτάσεις μας για συνταγματική αναθεώρηση. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία, λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, και παρουσιάζει μια ανασκόπηση όσων έχουν γίνει από αυτό που είδαμε, τη νέα πύλη που μένει το έγγραφό σου. Μπορείς να το βρεις που πηγαίνει κτλ.
1: Ό,τι πέρασε στη βδομάδα.
0: Ό,τι πέρασε. Ανασκόπηση.
1: Αν έπρεπε να βρω μια φράση που συνδέει πολλά από τα θέματα της σημερινής ανασκόπησης, αυτή είναι Ελλάδα 2030. Ξέρεις, πάντα όταν πάμε στις εκλογές, το πρόγραμμα δεν πάει μέχρι το 27, πάει και την άλλη τετραετία.
0: Εντάξει.
1: Πριν λήξει όμως. Για να πας μετά ξανά μέχρι το 33.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Δεν το δικαιολογώ, αλλά το καταλαβαίνω.
1: Βρε, λες να έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο.
0: Τώρα μου είπες ότι δεν το βλέπεις και ότι δεν μπορείς.
1: Μάρτι θεωρώ εγώ. Αλλά τώρα βλέπω εδώ.
0: Και αυτό το λέω. Επειδή τσιριμπίμ, αλλάζουν τσιριμπόμ. Κυβερνητικοί εκπρόσωποι, αλλάζουν τα Μαξίμου, αλλάζουν μέσα. Τσιριμπίμ, τσιριμπόμ. Μήπως ξέρω εγώ.
1: Δεν το νομίζω. Εγώ δεν το νομίζω.
0: Δεν παίρνει την άδεια λίγο νωρίτερα.
1: Ναι, οι αναλυτές δεν ξέρω.
0: Δεν παίρνει την άδεια. Να πάρει τον Ιούλιο να τη χαρεί.
1: Όχι, ρε. Γιατί άμα γίνει τον Οκτώβριο, γιατί.
0: Σε θέλουμε πίσω στις επάλξεις.
1: Όχι.
0: Φιλάστερα. Να φυλάς θερμοπύλες.
1: Ωραία, άμα γίνουν θα έρθω εγώ. Α, τη δημοσκόπηση δεν είπαμε.
0: Παιδί μου, σε λίγο πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ναι, αλλά έχουμε ένα γκάλωπ της Μάρκ.
0: Ναι, σε λίγο, σε λίγο.
1: Βλέπω, εδώ δεν βλέπω να χάνει πολύ.
0: Σε λίγο, σε λίγο.

0: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
3: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
2: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρίσκεται. Βρισκόμαστε με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
5: Σήμερα με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Βάσου Αρτινοπούλου. Είναι καθηγήτρια εγκληματολογίας. Γεια σας, κυρία Αρτινοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή την υπόθεση της Καλαμάτας, η οποία είναι πραγματικά συγκλονιστική. 4-5 μέρες τη συζητάμε τώρα και ακόμα σε συμπέρασμα δεν έχουμε καταλήξει. Έχετε μια εικόνα εσείς, έχετε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα?
2: Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια κοινά ποιοτικά στοιχεία σε αυτές τις περιπτώσεις γυναικοκτονιών που πραγματικά μας και μας προβληματίζουν και μας συγκλονίζουν με το τραγικό τέλος που έχουν. Πρόκειται πραγματικά για μακρόχρονη ενδοοικογενειακή βία σε πολύ σοβαρές μορφές, δηλαδή το υπόβαθρο είναι... Είναι συγκλονιστικό με την έννοια ότι υπάρχουν κλιμακωτά και επανειλημμένα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας. Οπότε εκεί θα πρέπει να προβληματιστούμε για το ζήτημα ακόμα που υπάρχει της υποαναφοράς, το underreporting αυτών των περιστατικών. Και το δεύτερο είναι βεβαίως η συγκλονιστική τραγική κατάληξη που έχουν, που λίγος πολύ όλα τα περιστατικά ανεξάρτητα από τον τρόπο διάπραξης του εγκλήματος, το modus operandi, καταλήγουν εκεί. Δηλαδή είναι η πιο ακραία μορφή ενδοοικογενειακής βίας, η απώλεια της ανθρώπινης ζωής.
0: Ξέρετε, κύριε Αρτινοπούλου, μας έχει κάνει πολύ εντύπωση, το λέγαμε και με τον Νίκο, ότι έχουν βρεθεί τώρα θείοι, μακρινά ξαδέρφια, κάτι γείτονες, οι οποίοι όλοι περιγράφουν περιστατικά τέτοια σκληρής βίας, με κακοποίηση, με ζώνη και με κλωτσιές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και τα περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια, όχι ένας, 10-15 άτομα. Και τα περιγράφουν όλοι κατόπιν εορτής. Εμένα πάντα αυτό θα με συγκλονίζει, και τον Νίκο το ίδιο, ότι όλοι φαίνεται να ήξεραν μια κατάσταση η οποία μπορεί να μην έχει φτάσει στην αστυνομία, να μην υπάρχουν επίσημες καταγγελίες, αλλά όλοι μιλάμε μετά Χριστών προφήτες.
2: Αυτό πραγματικά το βλέπουμε και σε άλλες μορφές εγκληματικότητας, δηλαδή και εκεί πρέπει να δούμε λίγο και τους λόγους υποαναφοράς αυτών των εγκλημάτων, αλλά και κυρίως το ρόλο του ευρύτερου οικογενειακού κοινωνικού περιβάλλοντος. Νομίζω ότι αυτό αντανακλά ότι ακόμα και σήμερα, παρά την αύξηση των καταγγελιών, παρά τα τόσα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία, υπάρχει η στερεοτυπική αντίληψη ότι αυτό είναι κάτι ιδιωτικό που αφορά την οικία, το σπίτι, την οικογένεια, δεν αφορά την κοινωνία ολόκληρη. Αυτό νομίζω ότι επειδή είναι πολύ παροχημένος, ξέρετε, παροχημένη αναπαράσταση, τα ενίκο μη εν δήμο, και ότι ό,τι συμβαίνει μέσα στους τέσσερις τοίχους πρέπει να μένει εκεί, αυτό φαίνεται σε αυτή την υπόθεση τώρα που όλοι γνώριζαν, κανείς δεν μιλούσε. Μα αυτό, η ενδοοικογενειακή βία είναι έγκλημα, αφορά όλους μας. Δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση, μια ιδιωτική διαφωνία. Επομένως πρέπει σε καθαρά πολιτισμικό, συμβολικό επίπεδο η απαξία αυτού του εγκλήματος να αγκαλιάσει όλους. Και εκεί χρειαζόμαστε περισσότερη ευαισθητοποίηση.
1: Πάντως έχω την αίσθηση και από αυτά που βλέπουμε, πρέπει να πούμε, κυρία Αρτινοπούλου, ότι βλέπουμε και να εξουσιάζει ο ισχυρός τον αδύναμο. Δηλαδή βλέπουμε σαν να θέλει να είναι ιδιοκτησία του άλλος άνθρωπος.
2: Ακριβώς.
1: Και αυτό
2: ακριβώς
1: είναι τρομερό.
2: Ακριβώς.
1: Στον 21ο αιώνα.
2: Ακριβώς. Λέμε ότι ακόμα στηρίζεται και εδράζεται σε πατριαρχικές δομές και πατριαρχικές αντιλήψεις. Η γυναίκα μπορεί ενίοτε να είναι είτε τρόπαιο, είτε κτήμα, οπότε είτε αντικείμενο. Οπότε με αυτή την έννοια πράγματι αντανακλώνται πατριαρχικές αντιλήψεις και είναι και τα βαθύτερα αίτια της ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο θα ήθελα να προσθέσω ότι αν δούμε την αύξηση των καταγγελιών στην αστυνομία περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας τα τελευταία χρόνια, η αύξηση είναι πάρα πολύ σημαντική, δηλαδή αγγίζει διαχρονικά και το 80% και 90%. Αυτός ο δείκτης, κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο δείχνει μια ενθάρρυνση των θυμάτων να καταγγέλουν και μια ενδεχόμενη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, αλλά δείχνει την αγωνία των θυμάτων κατά κύριο λόγο να γλιτώσουν τη ζωή τους. Να μην καταγγέλουν για να μην πέσουν θύματα ανθρωποκτονίας. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
0: Κύριε Αρτινοπούλη, υπάρχει και μια άλλη κατάσταση. Υπάρχουν αυτές οι μαρτυρίες ότι τι συνέβαινε στο σπίτι, αυτό που είπατε κι εσείς, τα περιστατικά, σκληρά περιστατικά ενδοκογενειακής βίας. Κατόπιν ερωτήσεις, μετά την άγρια δολοφονία, έχουν υπάρξει και φωνές για το ποια ήταν η βασιλική στην Καλαμάτα. Τι θέλω να πω. Αρχίζουν και υπάρχουν αρνητικά σχόλια, τα οποία έχουν να κάνουν και με τους γονείς του δράστη, του καθομολογία δράστη, οι οποίοι λένε δεν νοιαζόταν για τα παιδιά της, αλλά και κάποιες άλλες φωνές για το ποια ήταν, τι έκανε, αν νοιαζόταν για τα παιδιά της. Συμβαίνει δηλαδή ό,τι συνέβη και με τη Μυρτό στην Κεφαλονιά. Αντί να συμπαρασταθούμε, κρίνουμε το θύμα.
2: Αυτή είναι αυτή η μορφή δευτερογενούς θυματοποίησης ή ενοχοποίησης του θύματος. Ξέρετε, και σε πολλές σεξουαλικά εγκλήματα όπως ο βιασμός, υπάρχουν αυτές οι τάσεις να ενοχοποιούμε το θύμα. Εδώ, ξέρετε, πρέπει να είμαστε πολύ κάθετοι. Δεν θα κρίνουμε τη ζωή του θύματος πριν. Μπορούμε να δούμε τις περιστάσεις και τη συγκυρία περάσματος στην εγκληματική πράξη, μπορούμε να δούμε τις συγκρούσεις, τις ενδοοικογενειακές, αλλά το να βάζουμε ετικέτες που ενοχοποιούν το θύμα δεν βοηθούν καθόλου. Πιστέψτε με, και ειδικά μετά από αυτή
0: την τραγική. Το βλέπουμε όμως, είναι αλήθεια. Το βλέπουμε και σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Καλά, πρώτον ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό, αλλά και οι ίδιοι οι οποίοι το κάνουν αυτό,
0: ναι, ρε, παιδί,
1: θα μπορούσαν να έχουν μιλήσει από πριν.
0: Σοκαριστικό είναι.
1: Γιατί ακριβώς λοιπόν δεν το λες από πριν,
0: η άλλη έχει 45
1: για να προλάβεις πράγματα. Είναι αυτό, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό, Ρίτσα.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Ότι
0: είναι
1: πάνε αυτό και θυματοποιούν, πώς το λένε, και κατηγορούν το θύμα. Γιατί δεν το έλεγες πριν, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Για να προλάβεις αυτά.
2: Πρέπει να δούμε το ρόλο μας ως ενεργοί πολίτες και όπως και σε άλλες περιπτώσεις που δεν είναι τόσο σοβαρές.
0: Μα είμαστε ενεργοί πολίτες, κυρία Αρτινοπούλου, δεν νομίζω ότι είμαστε.
2: Αυτό, ήθελα να κάνω ένα παραλληλισμό, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Απλώς στα νέα παιδιά, στους μαθητές, στο σχολείο, όταν μιλάμε για το σχολικό εκφοβισμό, αναφερόμαστε στους παρατηρητές, τους bystanders, και λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος τους, είτε στο να καταγγείλουν, να δώσουν δηλαδή μια ιδιαίτερη σημασία σε αυτό που εκτελήσεται μπροστά τους, ένας καυγάς, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να μένουν ουδέτεροι, θα πρέπει να το διαχειριστούν. Όταν λοιπόν ζητάμε από τους μαθητές, από παιδιά μικρής ηλικίας, να μην έχουν το ρόλο του παρατηρητή, αλλά να είναι δρόντα υποκείμενα, για κάντε μία μεγένθηση και μία προβολή στην κοινωνία όταν συμβαίνουν τόσο σοβαρά περιστατικά. Πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες. Πρέπει να βρούμε τρόπο και να ξεφύγουμε από τις ρετσινιές του παρελθόντος, συγγνώμη για την έκφραση, ότι αν το καταγγείλω θα είμαι ρουφιάνος ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά, όταν διαπράττονται τόσο σοβαρά εγκλήματα όπως είναι η ενδοοικογενειακή βία, δεν ισχύουν. Άρα είναι υποχρέωσή μας.
1: Εμένα ξέρετε τι με φοβίζουν. Με φοβίζουν τα νούμερα που έβλεπα για τις γυναικοκτονίες από τον ΟΗΕ. Ότι κάθε 10 λεπτά δολοφονείται μια γυναίκα.
0: Ναι, στον κόσμο, ναι, στα γενικά στιγμή.
1: Ναι. Κάθε 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Κάθε 10
0: ναι.
1: λεπτά.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν χώρες
0: ναι.
1: Από σύντροφο
0: ακριβώς
1: ή συγγενή τους.
2: Ναι. Μα όλο το κίνημα και για τον ορισμό της ανθρωποκτονίας με θύματα γυναίκες ενδοοικογενειακής βίας για τις γυναικοκτονίες, όλο αυτό ξεκίνησε από τη Λατινική Αμερική, γιατί είχαν ασύλληπτα νούμερα εξαφανισμένων και δολοφονημένων γυναικών. Και θυμάμαι πολύ καλά, τουλάχιστον κάποια χρόνια, 6-7 χρόνια πριν, η πρώτη εκδήλωση που είχε γίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχαν έρθει οι γυναίκες από τη Λατινική Αμερική και καθιέρωσαν και ήθελαν την καθιέρωση του όρου femicide, γυναικοκτονία. Επομένως, στα διάφορα πλάτη και μήκη του κόσμου υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά. Δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη, για να είμαστε ειλικρινείς. Η Ευρώπη, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, επειδή είμαι εμπειρογνώμων του ΟΗΕ και μετέχω σε τρίτη πόντη, η Ευρώπη είναι ένα ρίζιο, μια γεωγραφική περιοχή και μάλιστα θα έλεγε κανείς και συρρυκνωμένη συγκριτικά, γεωγραφικά, αν συγκρίνουμε με την Αφρική, με Λάτιν Αμέρικα και με Άσια Πασίφικ και με άλλες χώρες, με άλλες περιοχές. Επομένως, να μην δημιουργούμε πανικό. Υπάρχουν πολύ καλές δομές. Η Ευρώπη έχει δείξει και με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε, κάθε κράτος μέλος έχει και νομοθεσία και δομές και υποστήριξη των θυμάτων. Έχει πολύ καλά εργαλεία και πολύ καλή νομοθεσία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αστυνοπούλου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ήταν η κυρία Real
3: FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αγάπη, για το σινεμά.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη
1: και ο Νίκος Ροκάκος.
0: Με όλες τις ειδήσεις, πιτσικάτες, πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές.
1: Και όλες. Και λίγο αθλητικές.
0: Αθλητικές.
1: Δεν έχουμε αθλητικές. Λείπει και Σταυρακάκης.
0: Παναθηναϊκός τώρα. Πανάθα τώρα έχουμε.
1: Ναι, εντάξει, Νίκο μου, εντάξει.
0: Ολυμπιακός, καλός είναι.
1: Ναι, μωρέ Νίκο, εντάξει. Καλημέρα και στον Παράσκο που μας έχει στείλει μήνυμα. Καλημέρα και καλή Κυριακή στην παρέα.
0: Αδρεφός.
1: Όντας φύση και θέση αριστερός, η στάση και η κατάρτια του Λουσίριζα μόνο απέχθεια μου προκαλεί. Λέει για το κομμάτι πώς είναι δυνατόν να γίνεται έτσι αυτή η κατάσταση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Παράσκο μου.
0: Τι πώς γίνεται, την πάτησαν τώρα και εκεί.
1: Άσε, την πάτησαν, θα δούμε.
0: Η Εύη λέει: φτιάχνω κριτσίνια, λέει. Σας ακούω. Μιλόπιτα για τα εγγόνια μου. Μια χαρά.
1: Καλοχαιρετά.
0: Πάλι το έχεις διαβάσει αυτό.
1: Από κάτω προς τα πάντα.
0: Ο Παράσχος, καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα, αδερφός.
1: Τώρα δεν είπα τον Παράσχο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή θα αρχίσω να.
0: Πας από κάτω προς τα πάνω.
1: Ναι, έτσι μου έχεις πει. Και ανεβαίνω.
0: Μαυροπούλη, η Φανή, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Κύριε Ρογκάκο, μπορώ να ρωτήσω, εγώ έχω μόνη περιουσία την πρώτη κατοικία μου. Μπορώ να πω στον εξωδικαστικό? Βεβαίως μπορείτε, άμα έχετε το εισοδηματικό. Λέει ο Μιχάλης, και πότε θα προλάβουν να μάθουν τη νέα θέση και να παράξουν έργο, αν αλλάξουν θέση κάθε ένα,
1: εννοεί,
0: ένα μισή χρόνο.
1: Αν πάμε σε, ναι, και σε εκλογές, πότε προλαβαίνει κανείς να μάθει τη θέση του,
0: Εντάξει, δεν πρέπει να πληρωθούν όμως οι θέσεις, ρε παιδί. Εντάξει, δεν είναι και άμαθη τώρα, είναι 7 χρόνια κυβέρνηση.
1: Ναι, παιδί μου. Άρα σου λέει ότι σε κάθε υπουργείο έχει διαφορετική ατζέντα, Βρενικό. Άλλο χαρτοφυλάκιο, άλλα πράγματα.
0: Αλήθεια. Λέει, θα δώσει αύξηση στους χαμηλόμισθους Μητροπολίτες. Καλημέρα από Βόρο, λέει ο Στέφανος. Πήραν το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Ο Αρχιεπίσκοπος. Και οι Μητροπολίτες,
1: ναι, είδα,
0: πιο λίγο, ρε παιδί μου.
1: Το είδα.
0: Εντάξει.
1: Το είδα, το είδα.
0: Να ήταν αυτά τα προβλήματά μας όλα.
1: Το είδα.
0: Το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας περιμένει στο actorforthefuture.gr.

Μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός του Real FM για 6 τυχερούς. 5 ημέρες στο Σέματρον Traditional Village. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και η Maneses Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Σέματρον Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες. Αυτό σημαίνει 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών. Με Smart All Inclusive πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water Park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Maneses Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνεις γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα στις 2 και 20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη Sea Jets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμη πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.

Τα κλειδιά της πράσινης ανάπτυξης, ο δρόμος για τον εξορθολογισμό των επενδύσεων και τη θωράκιση του ελληνικού περιβάλλοντος ανοίγουν τα νέα σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Μέσα από πλούσια ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία, το ένθετο Real Planet παρουσιάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν τη διαφορά επενδύοντας στο περιβάλλον. Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.

Εκτός από το Real Planet, αυτή την Κυριακή με τη Real News, υπάρχει Κρυμμένη Επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φωνή με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Έλεριντ Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με άβρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα. Με τη Real News, μην τη χάσετε. Πολύ δυνατή. Η Next is Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και στην έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά που είναι κοντά μας τον φοροτεχνικό μας, τον κύριο Μιχάλη Αντωνόπουλο. Καλημέρα σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας κύριε Αντωνόπουλε.
1: Καλά είστε.
2: Καλά.
1: Ωραία, μια χαρούλα.
2: Εσείς. Για μπάνιο στο σπίτι, τι κάνετε?
1: Σπίτι.
0: Θα ζητήσει ατζέντα, Νίκο.
2: Ρε παιδί μου, έχει 35 βαθμούς, όπως και εσύ.
0: Ναι, εντάξει, θα δούμε. Να ξεκινήσουμε από τον ακατάσχετο που είναι πολύ σημαντικό.
2: Εξυπακούεται. Τι γίνεται τώρα, είναι σημαντικό αυτό λιγάκι, έτσι?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια καινούργια τροποποίηση πάνω στον ακατάσχετο λογαριασμό. Βλέπουμε ότι αλλάζει το ποσό από 1250 που ήταν, πάει αυτόματα στα 1600 ευρώ. Πολύ σημαντική αλλαγή. Και να μην κατάσχονται αυτά τα ποσά έως 1600 ευρώ. Να τονίσουμε όμως ότι θα πρέπει κάποιος να έχει κάνει αίτηση για ένα IBAN, έναν τραπεζικό λογαριασμό, να είναι ακατάσχετος. Γιατί ακόμη και σήμερα, παρόλο που το λέμε τόσα χρόνια για τον ακατάσχετο λογαριασμό, πολλοί δεν έχουν κάνει ακατάσχετο και βρίσκονται προεκπλήξεων κάποια στιγμή με κάποια κατάσχεση. Οπότε, για να έχουμε αυτό το κέρδος των 1600 ευρώ σε περίπτωση που έχουμε κάποιες οφειλές, θα πρέπει να προνοήσουμε και να έχουμε κάνει ακατάσχετο το λογαριασμό μας.
0: Μα υπάρχει κόσμος που δεν τον έχει κάνει, αλήθεια? Παρά το γεγονός ότι το ξέρει, υπάρχει αυτή η ενημέρωση, δηλαδή το λέμε συνέχεια, γι' αυτό το λέω.
1: Βεβαίως υπάρχει, γιατί κάποιοι πριν λίγα χρόνια δεν είχαν κάποιο πρόβλημα στο να χρωστάνε και αυτά, οπότε αμέλησαν και δεν το κάνανε και ξαφνικά βρίσκονται προεκπλήξεων. Να πούμε ότι και αυτή η αλλαγή από τα 1250 στα 1600 είναι μια σημαντική αλλαγή, 350 ευρώ επιπλέον. Να μην κατάσχονται.
2: Πάντως πρέπει να πούμε ότι αν έχεις το λογαριασμό σου 1600, δεν στα κατάσχει. Εάν όμως την επόμενη μέρα μπουν άλλα 1000, θα πάρει τα 1000.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι, ξέρεις πως μπερδευόμαστε. Και σου λέει άστα μωρέ να τα έχω
0: στην τράπεζα. Ότι ακατάσχετο σημαίνει ότι δεν θα μου
2: ναι,
0: τα πάρουν.
2: Ναι, σου λέει άστα 1600 αφού τα έχω. Ναι. Έτσι δεν είναι, κύριε Αντωνόπουλε, ό,τι παραπάνω μπει.
1: Ό,τι παραπάνω μπει, κατάσχεται. Έτσι. Είναι αυτά, το αφήνουν αυτό το ποσό απλά για να μπορεί κάποιος να επιβιώσει, να ζήσει, να πληρώσει τις πρώτες του ανάγκες. Γι' αυτό ανέβηκε και το όριο και έχει πάει στα 1600. Από εκεί και πάνω θεωρείται ότι θα πρέπει να κατασχεθεί λόγω των οφειλών των οποίων έχει δημιουργήσει προς το δημόσιο.
2: Κύριε Αντωνόπουλε, τώρα για να πάμε λίγο στα φορολογικά, σε ό,τι αφορά τις δόσεις, τις εκπτώσεις κτλ. Εγώ θέλω να ρωτήσω εάν θα έπρεπε να μειωθούν και άλλες φορολογικές κλίμακες. Δηλαδή, περιμένουμε στη ΔΕΘ τον Πρωθυπουργό να κάνει ανακοινώσεις. Είχαμε 2 μονάδες μείωση της κλίμακας για φέτος, μια χαρά κτλ. Θα πρέπει να μειωθεί ξανά η φορολογία και για τις επιχειρήσεις, βέβαια?
1: Θεωρώ ότι θα πρέπει να μειωθεί η φορολογία και για τις επιχειρήσεις και για τις εταιρείες, αλλά και πόσο μάλλον για τις ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται να πληρώνουν ένα φόρο μέχρι και 44%, πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς τους φορολογούμενους. Είναι σαν να έρχεται το κράτος και να παίρνει το 50% του κέρδους τους, παρόλο που δουλεύουν, με αποτέλεσμα να τους αναγκάζουν να κάνουν κάποιοι εταιρείες, ενώ πραγματικά δεν θα κάναν αν ήταν οι συντελεστές. Το ίδιο με τις εταιρείες.
2: Οι προκαταβολές είναι μεγάλο θέμα πάντως. Και η προκαταβολή φόρου.
0: Αυτό είναι τεράστιο.
1: Εδώ ακούγεται ότι κάτι μπορεί να γίνει με τις προκαταβολές. Είτε μείωση είτε κατάργηση. Κατάργηση το θεωρώ δύσκολο, αλλά μια μείωση θα έπρεπε να γίνει στις προκαταβολές. Πόσο μάλλον οι εταιρείες που δίνουν το 80% του φόρου σε προκαταβολή, πράγμα που είναι τεράστιο. Και δυστυχώς εκεί τελειώνει μια επιχείρηση με τη ρευστότητά της και δεν μπορεί να επενδύσει, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όταν δίνει το 80%, είναι τεράστια η προκαταβολή. Και στις ατομικές επιχειρήσεις πάλι έχουμε το 50% της προκαταβολής του φόρου, που και αυτό είναι δυσβάστακτο για αυτούς τους επιχειρηματίες.
0: Μα πριν λειτουργήσεις, να δίνεις το έτσι κι αλλιώς να πληρώνεις, δεν γίνεται. Να δούμε λίγο και το κομμάτι αυτό που λέγαμε πριν από λίγες ημέρες με τον Νίκο. Το κομμάτι του συμψηφισμού των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες και αντίθετα. Δηλαδή, γιατί δεν γίνεται αυτός ο συμψηφισμός?
1: Βέβαια, και εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με τους συμψηφισμούς. Βλέπουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις ιδιαίτερα, αλλά και φυσικά πρόσωπα, τα οποία μπορεί να έχουν κάποιες οφειλές, όμως έρχεται και μία επιστροφή η οποία είναι να λάβουν και καθυστερεί αρκετά στο να γίνει συμψηφισμός. Με αποτέλεσμα τα χρήματα αυτά να είναι απαιτητά και να δημιουργούν πρόβλημα στη λειτουργία μιας επιχείρησης. Θα έπρεπε αυτό να γίνεται άμεσα. Προσπαθεί το Υπουργείο να το κάνει όσο πιο άμεσα γίνεται. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες ακόμη που προσπαθεί να τις ξεπεράσει. Θα πρέπει όμως.
0: Είναι δύσκολη διαδικασία ηλεκτρονικά, θέλω να πω, για να υπάρχει αυτός ο συμψηφισμός. Γιατί είναι, θα έδινε ανάσα σε πολύ κόσμο.
2: Βρε, μην μείνει στην προσπάθεια. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα.
1: Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι τόσο δύσκολο. Θα έπρεπε με κάποιες δικλείδες αυτόματα να γίνεται ο συμψηφισμός. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μπαίνει ένας άνθρωπος χειροκίνητα να κάνει αυτή τη δουλειά. Βλέπει, σου χρωστάει, βλέπει, του χρωστάς. Κάνει κατευθείαν το συμψηφισμό.
0: Γι' αυτό το λέω. Αν είναι δύσκολη διαδικασία ηλεκτρονικά,
1: θα πρέπει να βάλουν έναν αλγόριθμο.
2: Τι αλγόριθμο τώρα, να μην τρελαθούμε κιόλας. Σου χρωστάω 50, μου χρωστάς 60, συμψηφισέ τα, δώσω μου τα 10. Ή το αντίστροφο.
1: Το σύστημα, ναι, για να αυτοματοποιηθεί και να γίνεται.
2: Εδώ έχουν βρει άλλα κι άλλα.
0: Και καθυστερεί το κράτος. Δηλαδή το κράτος παίρνει γρήγορα, αλλά καθυστερεί στο να επιστρέψει. Υπάρχει αυτό.
2: 3,1 δι θα λήξει πρόθεσμα του κράτους.
1: Και όχι μόνο αυτό, όταν καθυστερεί να πληρώσει. Πληρώνεις προς αυξήσεις, όταν καθυστερεί το κράτος, δυστυχώς δεν σου δίνει προς αυξήσεις.
2: Το θέμα είναι ότι αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα του κράτους. 3,1 δις χρωστάει στους ιδιώτες το κράτος. Από 2,5 δις το Δεκέμβρη.
0: Δηλαδή
2: 600 εκατομμύρια βέβαια. Είναι παταχτσής δηλαδή το κράτος στον πολίτη.
0: Όχι, επειδή λέμε για τους πολίτες και κρίνουμε τους πολίτες.
2: Αλλά ο συμψηφισμός ξέρει πόσο κόσμο. Χιλιάδες επιχειρήσεις.
0: Βέβαια θα ήταν
2: χιλιάδες. Γιατί τους στερεί ρευστότητα. Δεν μπορούν να κινηθούν.
0: Χωρίς να χάνεις έτσι, επί της ουσίας δεν χάνει το κράτος.
2: Το κράτος δεν χάνει, τα κρατάει για να τα εκμεταλλεύεται και το κράτος. Γι' αυτό τα κάνει. Βέβαια, να είμαστε δίκαιοι με την ΑΔΕ. Έχει κάνει πάρα πολλά βήματα. Πάρα πολλούς ελέγχους. Μεγάλη φοροδιαφυγή έχει πιάσει, να είμαστε δίκαιοι. Αλλά και σε αυτό πρέπει να προχωρήσει άμεσα.
0: Μα γι' αυτό είπα, είναι δύσκολη διαδικασία. Και μου είπε ο κ. Σαντονόπουλος ότι είναι ένας αλγόριθμος. Θα τον βάλουν, θα υπάρχει μια ταύτιση. Αυτός χρωστάει τόσα πρέπει να του δώσω. Τα περισσότερα, ξέρω εγώ, μένει ένα ποσό τόσο.
1: Αυτό. Εδώ κατάφεραν πιο δύσκολα πράγματα. Αυτό θεωρούμε είναι.
0: Προφανώς ότι δεν θέλουν. Προφανώς για να μένει η ρευστότητα. Αυτό που λέει ο Νίκος. Προφανώς δεν θέλουν για να έχουν ρευστότητα στα χέρια του κράτους, να έχει ρευστότητα.
2: Πρέπει να τελειώνει αυτό όμως, γιατί πολλές επιχειρήσεις ασφιχτιούν. Τώρα, έτσι, μην τραλαφούν.
1: Βέβαια, συμφιχτούν, είναι αυτό που είπαμε πιο πριν, δεν έχουν ρευστότητα. Με αποτέλεσμα δημιουργούν προβλήματα λειτουργίας της επιχείρησης. Δεν έχει να πληρώσει το προσωπικό, δεν έχει να πληρώσει τον προμηθευτή. Δηλαδή,
2: το ρεύμα,
1: όλα είναι μια αλυσίδα.
2: Βέβαια.
0: Τι γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις τώρα?
2: Καλά πάμε.
1: Προχωράνε οι φορολογικές δηλώσεις μια χαρά. Καλά πάνε.
0: Μην τον ακούτε, πείτε μας εσείς, κυρία
2: Τονόπουλε. Καλά πάμε, βρε, γιατί είναι προσπληρωμένες πολλές.
1: Πάνε πολύ καλά. Οι φορολογικές δηλώσεις, το σύστημα δεν κολλάει, πολύ σημαντικό και αυτό που αντιμετωπίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Λειτουργούν όλα μια χαρά κατευχήν. Προσπαθούμε και εμείς να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία και με τις εταιρείες εκεί τις φορολογικές δηλώσεις και με τα φυσικά πρόσωπα.
0: Τα λάθη είναι πολλά, είναι λιγότερα σε σχέση με πέρσι, πώς είναι αυτό? Τα λάθη στις προσυμπληρωμένες εννοώ.
1: Στις προσυμπληρωμένες, εντάξει, δεν διαπιστώσαμε ιδιαίτερα λάθη. Τα μόνα που διαπιστώνουμε είναι όταν υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Τους πολίτες που αλλάξαν σπίτι,
2: που δεν δηλώνονται.
0: Α, ιδιοκτησίας, ναι.
2: Δεν δηλώνονται αυτόματα.
1: Όλα αυτά, δεν δηλώνονται αυτόματα. Αυτά
0: κληρονομιές ή κάτι τέτοιο, ναι.
1: Σωστά, να μπει μέσα να τα δηλώσει από την αρχή για να...
2: Εγώ είπα, κύριε Αντωνόπουλε, εδώ στη Ρίτσα είχαμε μια είδηση. Ένας Γάλλος εκατομμυρίουχος δεν θέλει να αφήσει τα παιδιά την περιουσία και λέω, εμείς είμαστε, να είστε έτοιμος δηλαδή, αν μας αφήσει τίποτα, να κάνουμε τη δήλωση.
0: Ναι, σε εμάς θα τα αφήσει.
2: Ναι. Να πάμε να πεταχτούμε.
0: Τώρα έχει γίνει και εύκολο.
2: Μέχρι το Παρίσι.
0: Τώρα πια έχει γίνει πολύ εύκολο το θέμα.
2: Θα πάρω εγώ τον κύριο Αντωνόπουλο, πάμε μέχρι το Παρίσι, θα τα κάνουμε όλα.
1: Ναι.
0: Με πτήση. One way ticket να πάρει.
2: Όχι, αλλά είναι tour. Θα ξαναγυρίσω.
0: Ναι, να ξανά.
1: Με τις βαλίτσες.
2: Κύριε Αντωνόπουλο,
0: ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Αντωνόπουλο.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Αντωνόπουλος, ο οικονομολόγος φοροτεχνικός μας.

0: Μάρκ. Γκάλοπ της Μάρκ.
1: Ναι, Νίκο.
0: 30,8 είναι η Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: 15,7 Ελλάς. 10,9 Ελπίδα η Δημοκρατία. 10,3 το Πασόκ τέταρτο. Το δείχνει.
1: Όπως τα προηγούμενα, δεν έχει μεγάλες αλλαγές από ό,τι το καταλαβαίνω.
0: Ναι, αλλά έχει πάθει πανωλυθρία ο κύριος Βελόπουλος,
1: ναι,
0: η κυρία Κωνσταντοπούλου, η φωνή λογικής.
1: Θέλω να πω, οι διακυμάνσεις σε σχέση με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις περίπου ίδιες είναι, δεν το βλέπω διαφορά.
0: Το μόνο που δεν χάνει είναι το κουκουέ.
1: Ναι, σταθερό. Μπετοναρισμένο, ε. Μπετοναρισμένο. Πάμε.
0: Μπετοναρμέ.
1: Έλα και πάμε.
0: Πάμε.
2: Real FM.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
10: Σήμερα
11: είναι Κεφαλονιά 89,2.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
11: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
10: Ακόμα, στο ραντάρ της εφορίας. Σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
12: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κέντρο αριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στο χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στον δρόμο προς τις κάλπες». Όσο η ελληνική οικονομία γίνεται ισχυρότερη, τόσο περισσότερες δυνατότητες έχουμε να επιστρέφουμε το μέρισμα αυτής της πρόοδου στην κοινωνία, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Αναλυτικά στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη με την κατηγορία ένταξη στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε υπόγειο χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στην Αγία Παρασκευή. Για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Σε ισχύ είναι έως τις 12 το μεσημέρι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα.

0: τρομοκράτες λέει το IDF που έρχονται στην Ελλάδα θα κάνει συλλήψη ape, λέει ο Άγγελος. Κάντε να δούμε ρε εσύ Άγγελε.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει, αναφέρει για την, ο κύριος Κωνσταντίνος Καλλιγέρης, αναφέρει για την πολιτική κατάσταση, για το θέμα του, για του κύριου Τσίπρα, το κόμμα, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, για το κόμμα του, για το Πασόκ. Δηλαδή, περιγράφει τι έχει γίνει, ένα αρκετά μεγάλο μήνυμα. Καλημέρα για Κωνσταντίνε, καλημέρα.
0: Ο Real Blogger, καλημέρα RMB. Ξεχάσετε να αναφέρετε και την Αγία Ρίτσα, να τα βλέπεις.
1: Καλημέρα RMB.
0: Αγιάσει αυτό το κορίτσι.

0: touch faith. Ο Αβραάμιδης είμαι σε
1: αυτό το τραγούδι μου το αφιερώνει πάντα ο Παπαδάκης. Reach out, ναι. Touch faith. Ναι.
0: Ο Αβραάμ, δες, 10:45 τι μας έχει στείλει. Νίκος Ρογκάκος, δες Αμπιζόγλου, πρωινή παρέα στο Real και μας έχει κάνει καρτούν. Καλημέρα, Αθηναϊκή Ριβιέρα.
1: Και με έχει κάνει και ωραία αυτό το καπελάκι, έτσι. Πολύ μου πάει. Μα και ευχαριστώ.
0: Και εμένα, κοίτα. Κοίτα, τι ωραίος.
1: Πολύ ωραίος.
0: Ευχαριστούμε, ρε Αβραάμ.
1: Ευχαριστούμε, Αβραάμ.
0: Κοκτέιλ στην παραλία, σε έχει με μαγιό.
1: Βέβαια, για να. Οι περιγραφές και το καπελάκι που ζήτησες, καταλαβαίνεις.
0: Ευχαριστούμε.
1: Παρέω όμως, το βλέπεις.
0: Βέβαια.

0: Έβαλες και τις καουμπόικες τις μπότες. Έχω συλλογή να ξέρεις.
1: Ναι, και λέει δύο φίλοι, λέει δύο φίλοι. Μια συχνότητα, χίλια θέματα και ακροατές στο κέντρο.
0: Να σε καλά, βρε παιδί μου.
1: Σου,
0: να σε καλά. Και για τον κόπο που έκανες.
1: Βέβαια. Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κική, τη Γεωργία, τον Πάνο. Λέει Ρογκάκο, λέει ο Πάνος, γουστάρω επιστροφή Σαμαρά με νέο κόμμα. Εσύ, να, ρωτάει.
0: Έτσι θα δούμε.
1: Πάνο.
0: Από ό,τι φαίνεται δρομολογείται.
1: Ναι, ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Ο Ιωάννης Μαρούλης λέει 2,1 ευρώ μεικτά αναγραπτό στους βαθμολογητές. Δηλαδή κάθε γραπτό παίρνουν 2 ευρώ για τη βαθμολόγηση.
1: Μεικτά.
0: Μεικτά, πολύ λίγα παίρνουν, ορδαράκι μου.
1: 1,8 καθαρά θα είναι εγώ μεικτά. Τίποτα.
0: Τίποτα δεν παίρνουν δηλαδή οι άνθρωποι. Πάρα πολύ χαμηλά. Γεια σου, Ιωάννη.
1: Διορθώσεις 200 ευρώ να πάρεις τι, 400 ευρώ. Λέει η Κατερίνα, πόσο θα θέλατε να κατέβει σε εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ για να κόψει από τον Τζίπρα. Τον ντρέμετε, τον Τζίπρα. Μωρέ, εμείς δεν ντρέπουμε κανένα. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Εμείς μια χαρά.
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μέσα σε όλα.

0: Και η Κική λέει για το θέμα της καταγγελίας σε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας, ότι πολλές φορές όταν φτάνουν στο δικαστήριο, όταν φτάνει σε μια δίκη, καταρρύπτονται όλες οι καταγγελίες. Το βλέπω τώρα εδώ που έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, Κική.
1: Για το Ράμα το είπαμε, για το θέατρο του Γαμπούρ του Τραμπ στην Αλβανία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, μεγάλο θέμα.
1: Και λέει για τα επεισόδια. Αν δεν ήταν, λέει ο Τζάρεν, δεν θα του νοιάζει τι συμβαίνει εδώ. Κάτσε, κύριε Ράμα μου.
0: Ναι.
1: Μην τα λέτε αυτά. Ναι. Είναι ρεζίλ των σκυλαίων, κύριε Ράμα.
0: Ναι, ναι, ο κύριο Ράμα.
1: Εδώ πρώτα απ' όλα ήταν η γη των ανθρώπων, παιδί μου. Και δεν του αναγνωρίζει τα συμβόλαια, δεν του αναγνωρίζει του στήλου ιδιοκτησία.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνει τι κάνει. Επειδή οι άνθρωποι που ήδη είχαν δώσει τη γη, οι Αλβανοί εννοώ στου Έλληνε, ήταν η γη του εκεί. Και τώρα η ελληνική κυβέρνηση δεν του αναγνωρίζει του τίτλου ιδιοκτησία.
0: Ναι.
1: Και του λέει δεν έχετε τίτλου. Για να τα δώσουν να κάνουν την Αλβανική Ριβιέρα. Ναι. Δεν τρεπούστε, λέω εγώ. Που έχει τα μούτρα ο Ράμα να λέει και για του ανθρώπου.
0: Η Γεωργία έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Λέει λοιπόν ότι ζει στην Γερμανία, σε ένα συγκεκριμένο προάστιο, όπου όσες φορές επιχείρησε να καταγγείλει έναν άνθρωπο γιατί κακοποιούσε τη γυναίκα του, έφτασε στην αστυνομία. Αυτό ξύπναγε το πρωί, μεταλλάστηκε το αυτοκίνητο του σκισμένα. Τον πήραν κάποια στιγμή μετά από χρόνια, τον μαζέψανε. Όταν τον αφήσανε πάλι ελεύθερο, πάλι στην ίδια κατάσταση, αναγκάστηκε να μετακομίσει. Κατάλαβες να σου πω ότι δεν είναι και εύκολη η καταγγελία του γείτονα του εκτός οικογενείας, του ανθρώπου που βλέπει κάτι. Δεν είναι πάντα καταλήγει σε καλό. Αυτό λέει. Καλημέρα, Γεωργία.
1: Λοιπόν, έχει πολύ ωραία μέρα έξω σήμερα. Να πάτε για θάλασσα, να πάτε για καφεδάκι. Κάνετε, δεν κάνετε μπάνιο. Τέλος πάντων, βγείτε μια βόλτα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα το πρωτοσέλιδο της Real. Πολιτικά ρίχτερ στον δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κέντρο αριστερά. Η συσπήρωση Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στον χώρο τη δεξιά της, λέει Real News.
0: Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί. Μιλούν στη Real News ο κύριος Δημόπουλος και η κυρία Ψαλτοπούλου. Πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται ο Ράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου. Επίσης, το προφίλ του Έλληνα κατά σκόπο αποκλειστικό. Ποιος είναι ο 46χρονος που συνελήφθη στη Βρετανία για παρακολουθήσεις υπέρ του Ιράν.
1: Σύνταξη στα 62 για 120.000 υγειονομικούς. Η ένταξή του στα βαρέα και ανθυγιεινά. Σε λίγο θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση,
0: ναι, για αυτό,
1: για
0: το,
1: αυτό
0: θέμα.
1: Το θέμα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Στο ραντάρ της εφορίας, αρρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Και δύο συνεντεύξεις. Μιλένα Αποστολάκη, Νίκος Παπαθανάσης στη Real News. Πολύ δυνατή την Κυριακή. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα
0: και επιστρέφουμε.
1: Και

0: Real FM.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Σήμερα με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε να συνομιλήσουμε και να καλημερίσουμε με την κυρία Ευθυμία Παύλου. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων. Γεια σας, κυρία Παύλου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Γεια σας.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Να πούμε ποιες ειδικότητες εντάσσονται στο δικό σας χώρο, στη δική σας ένωση, ποιες ειδικότητες είναι.
1: Η δική μας ειδικότητα είναι βιωτικοί εργαστηριακοί επιστήμονες με κατεύθυνση ιατρικών εργαστηρίων, τεχνολόγια ιατρικών εργαστηρίων και η βοηθή ιατρικών εργαστηρίων.
0: Ό,τι έχει να κάνει με το εργαστήριο.
2: Με τι ασχολείστε δηλαδή, με τι ασχολείστε εσείς για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Ναι, θα σας εξηγήσω αμέσως. Ο ρόλος μας στο νοσοκομείο είναι όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις. Mm-hmm. Όταν κάνει κάποιος μία βιοψία, το δείγμα έρχεται σε εμάς, το επεξεργαζόμαστε, όπου βγαίνει πλέον το τελικό αποτέλεσμα και η διάγνωση. Οι αιματολογικές εξετάσεις, οι βιοχημικές εξετάσεις.
0: Mm-hmm. Άρα είσαστε το κλειδί των εξετάσεων.
2: Είστε οι χειριστές δηλαδή αυτών των μηχανημάτων και τα λοιπά, αν καταλαβαίνουμε.
1: Ακούστε με, το εργαστηριακός έλεγχος δεν αφορά χειρίζομαι ένα μηχάνημα.
2: Ναι.
1: Δεν είμαστε χειριστές.
2: Mm-hmm.
1: Αναλύουμε το βιολογικό δείγμα. Ξεκινάει από τη λήψη, την αιμολυψία με απλά λόγια.
2: Μάλιστα.
1: Τις λήψεις που γινόντουσαν την περίοδο, ας πούμε, του COVID.
2: Σωστό.
1: Γινόντουσαν από συναδέλφους μας.
0: Άρα σε εσάς στηρίζεται και μια εγχείρηση, μια επέμβαση που λέμε.
1: Σαφέστατα.
0: Πρέπει να πάρει πρώτα τα στοιχεία τα δικά σας, για να το πούμε απλά.
2: Μάλιστα.
1: Η συμβατότητα που γίνεται στην αιμοδοσία, δηλαδή όταν παίρνουμε το αίμα του ασθενούς και το ταιριάζουμε με το αίμα ενός ασκού που θα μεταγγιστεί.
0: Βεβαίως,
1: είναι από
0: ναι.
1: Εμάς.
0: Ναι.
2: Για πόσο κόσμο μιλάμε στα ελληνικά νοσοκομεία, κύριε Ευθυμίου?
1: Περίπου 3.000 άτομα είμαστε.
0: Α, είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
2: Μάλιστα.
0: Και τώρα
2: εδώ ποιο είναι το θέμα μας, ναι. Ποιο είναι το θέμα, ότι...
1: Κοιτάξτε να σας πω, εμείς και με την λίστα του κυρίου Μπεχράκη που είχε γίνει, είμαστε ένα από τα πιο βεβαρημένα και επικίνδυνα επαγγέλματα.
0: Ναι.
1: Έπρεπε λοιπόν, όπως και στον ιδιωτικό τομέα που είμαστε από το 1978 στα βαρέα, να βάλει και τους συναδέλφους που είναι στο δημόσιο τομέα. Γιατί δεν έχουμε μόνο στα νοσοκομεία, έχουμε και στα τοξικολογικά εργαστήρια, έχουμε και στα κτηνιατρικά εργαστήρια.
2: Mm-hmm.
0: Και παντού, ναι.
1: Και παντού υπάρχουν αντίστοιχοι συνάδελφοι που ασχολούνται με την ανάλυση των βιολογικών δείγματων και την τελική διάγνωση.
0: Εκεί στον ιδιωτικό τομέα είναι βαρέα και ανθυγινά, στο δημόσιο τομέα δεν είναι βαρέα και ανθυγινά. Μα πώς γίνεται αυτό τώρα?
1: Και μας αφήνουν εμάς έξω. Μαζί με κάποιες άλλες ειδικότητες.
2: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά για εσάς, εάν ενταχθείτε στα βαρέα και ανθυγινά, για να καταλάβει και ο κόσμος?
1: Κοιτάξτε, με την ένταξη στα βαρέα και στα ανθυγινά υπάρχουν κάποιες διατάξεις όπου θα βοηθήσει τους συναδέλφους, κυρίως τους νεότερους,
2: mm-hmm.
1: έτσι ώστε να μπορούν να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη,
2: mm-hmm.
1: και ό,τι ευεργετικές διατάξεις έχουν τα βαρέα και για τους υπόλοιπους. Στην ουσία δηλαδή θα πρέπει, εφόσον βάζεις τους νοσηλευτές,
2: mm-hmm.
1: θα πρέπει να βάλεις και τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας
2: mm-hmm.
1: που ανήκουν στη λίστα Μπεχράκη και είναι το επάγγελμά τους επικίνδυνο. Γιατί πρέπει να σκεφτούν όλοι ότι όταν μας έρχεται ένα βιολογικό υλικό, δεν έχει διαγνωστεί ακόμα αν είναι επικίνδυνο ή όχι.
2: Mm-hmm.
0: Όχι, βέβαια. Σωστά.
1: Εφόσον αναλυθεί,
0: βέβαια,
1: τότε θα γνωρίζουμε αν είναι μεταδοτικό ή δεν είναι μεταδοτικό ή πολύ επικίνδυνο.
2: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης και τα κυταροστατικά φάρμακα. Η διάλυση που γίνεται στα φάρμακα που παίρνει ο κόσμος στη χημειοθεραπεία γίνεται από εμάς.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Πολλά βέβαια από τα υλικά μας είναι καρκινογόνα που χρησιμοποιούμε.
0: Ζητήσατε από το Υπουργείο, από το αρμόδιο Υπουργείο, δεν ξέρω αν είναι το εργασίας πάει αυτό ή στο υγείας πάει?
1: Κοιτάξτε, εμείς ναι. απευθυνόμαστε πρώτα στο υγείας.
0: Ναι.
1: Και επειδή ζητάμε και την Α κατηγορία στα ανθυγινά, πέρσι το Μάιο που είχαμε πάει στον Υπουργό Υγείας, μας είχε υποσχεθεί ότι θα μας εντάξει.
2: Mm-hmm.
1: Φέτος που πήγαμε με τη στάση εργασίας
2: mm-hmm.
1: και μας είδε ο κύριος Θεμιστοκλέους,
2: mm-hmm.
1: όπως και ο κύριος Άδωνης στην Αλεξανδρούπολη που τον είδαν οι συνάδελφοι, όχι δεν μπορείτε να μπείτε.
2: Mm-hmm.
1: Δεν μας είπε ότι μπορούμε να μπούμε, μας είπε να απευθυνθούμε στο εργασίας
2: mm-hmm.
1: και ότι η κυβέρνηση έκανε ένα πάρα πολύ καλό νόμο για τους νοσηλευτές.
2: Mm-hmm.
1: Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση για τους νοσηλευτές, για κανέναν υγειονομικό που το δικαιούται.
2: Mm-hmm.
1: Όμως δεν μπορεί να είναι κατά το δοκούν ποιον βάζουμε και ποιον δεν βάζουμε.
2: Πήγατε στο εργασίας, κυρία Παύλου?
1: Πήγαμε στο εργασίας, όπου η κυρία Κεραμέως δεν μας δέχτηκε.
2: Mm-hmm.
1: Και ξανά έχουμε την τετάρτη στάση
2: mm-hmm.
1: που 12 η ώρα θα ξαναπάμε στο Υπουργείο Εργασίας μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους των υπολείπων ειδικοτήτων που μένουν εκτός των βαρέων.
2: Γιατί δεν σας δέχτηκε ο Υπουργός?
1: Πιθανόν να είχε δουλειά, δεν μας αιτιολόγησε τους λόγους που δεν μας δέχτηκε.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι δεν θέλει να σας δει κάποιος υπουργός, απλά.
1: Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τη διάθεση.
0: Θα επιμείνετε πάντως, κυρία Παύλου, εσείς. Θα επιμείνετε. Ναι, βέβαια.
1: Εμείς θα επιμείνουμε.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί είναι πολύ δίκαιο αυτό που ζητάμε για τον κλάδο μας. Και δεν μπορεί να διαχωρίζεται το προσωπικό, το υγειονομικό με αυτόν τον τρόπο, γιατί δημιουργούνται και εσωτερικά προβλήματα. Γιατί όταν δουλεύει δίπλα-δίπλα με τον άλλον, ο ένας παίρνει βαρέα και 200 ευρώ ανθυγινού και εσύ παίρνεις 150 και δεν έχεις βαρέα, θα έρχονται συγκρούσεις.
2: Βέβαια, να πούμε, κυρία Παύλο, ότι δεν φταίνει οι εργαζόμενοι γι' αυτό.
1: Όχι, βέβαια.
2: Ακριβώς γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν συγκρούσεις.
1: Ναι, αλλά το θυμικό του κάθε ανθρώπου δεν μπορεί να το ελέγξεις
2: πάντως. Απλά το λέμε, εμείς πρέπει να το λέμε.
1: Εμείς είμαστε πάντοτε ενωμένοι και αγαπημένοι, να ξέρεις, στα νοσοκομεία.
2: Απλά δεν φταίνουν οι άνθρωποι.
1: Δεν μπορείς να το ελέγξεις του κάθε ανθρώπου.
2: Ναι, το θέμα είναι.
1: Γιατί απογοητεύεται και σου λέει, ωραία, δεν το κάνω εγώ, κάνω το εσύ.
2: Καλά, δεν είναι έτσι. Άμα δεν είναι η ειδικότητά του, δεν είναι κάτι
0: τέτοιο. Απλά το θυμικό είναι παράξενο.
2: Εμείς πρέπει να λέμε.
1: Το θυμικό είναι παράξενο. Δεν μπορεί να το ελέγξει.
2: Εμείς δημόσια πρέπει να λέμε ότι δεν φταίνε οι εργαζόμενοι μεταξύ τους. Έτσι.
1: Και χαιρόμαστε πάρα πολύ και το αξίζουν. Και εμείς, να ξέρετε, στα νοσοκομεία είμαστε όλοι αγαπημένοι και ενωμένοι μεταξύ
2: τους. Καλά, τώρα αυτό θέλει συζήτηση.
0: Ναι,
2: μεγάλη,
0: και δεν έχει και σημασία. Δεν
2: αλλά
0: έχει και σημασία
2: δεν έχει
0: τώρα.
2: Όχι, ναι.
1: Δεν είναι θέμα αν συμπαθώ ή όχι.
2: Ναι.
1: Αλλά σαν συνάδελφοι,
0: ομάδες,
1: ο ένας τον άλλον.
2: Ναι. Και έτσι
1: τώρα,
2: πρέπει.
1: Ναι. Είναι συναισθηματικό του κάθε ανθρώπου αυτό.
0: Μα γι' αυτό και εμείς ρωτήσαμε από την αρχή και ο Νίκος ποιες είναι οι ειδικότητες σας, τι κάνετε ακριβώς, γιατί και ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι η Ένωση της Πανελλήνιας.
2: Αν μας ρωτήσετε εμάς, πρέπει να μπει στα βαρέα. Το θέμα είναι να το καταλάβουν και οι άλλοι, στα βαρέα και ανθυγιεινά.
1: Όπως επίσης θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο. Στο σχέδιο νόμου αναφέρει νοσηλευτές στα αιματολογικά και στα βιοχημικά εργαστήρια. Δεν υπάρχουν νοσηλευτές στα εργαστήρια.
0: Α, ναι, δεν υπάρχει, είναι... ναι, δεν είναι η θέση τους, εννοείται. Δεν μπορεί να είναι ένα
1: σύνολο. Δεν εργάζονται οι άνθρωποι, είναι άλλο το αντικείμενο.
0: Είναι άλλο αντικείμενο. Σωστό. Άλλο λογικό είναι αυτό.
2: Και γιατί το βάλανε?
1: Πραγματικά δεν το κατανοήσαμε αυτό. Δεν ξέρουμε γιατί. Είναι μια πολύ μεγάλη απορία.
2: Τώρα, αν ακούει ο κύριος Γεωργιάδης, που ακούνε κατά καιρούς και τα λοιπά, ας κάνουν κάτι, ας ακούσουν και ο κύριος Θεμιστοκλέους.
0: Ναι.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να επιληθεί. 3.000 άνθρωποι είναι, δεν είναι 100.
0: Και είναι και το Υπουργείο Εργασίας, θα δούμε τι θα πει και το Υπουργείο
2: Εργασίας.
0: Ναι, δεν είναι ένα Υπουργείο, είναι αρμοδιότητα, όπως λες και εσύ.
2: Ναι.
1: Είναι Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εργασίας και Οικονομικών, βέβαια.
0: Είναι τρία Υπουργεία.
2: Γιατί δίνει τα λεφτά,
0: ναι,
2: αυτή την
0: άρα...
2: ναι. Κυρία Παύλου, εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Παύλου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαστε καλά.
2: Να είσαστε καλά. Γεια σας.
1: Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Κάπου εδώ. Κάπου εδώ 54.
1: Κάπου εδώ
0: έχεις δύο λεπτά ακόμα.
1: Δεν μου λες, καρδούλα μου, τι είναι αυτό. Δεν
0: έχουμε μηνύματα, τρομερά και φοβερά. Τα διαβάσουμε, βέβαια, δεν προλαβαίνουμε τώρα να τα διαβάσουμε.
1: Κάτσε να διαβάσεις.
0: Θα διαβάσουμε εμείς όμως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Για τις διαφωνίες και τις συμφωνίες σας.
0: Και η κυρία Βραχά.
1: Με φόρα έρχονται και αυτοί.
0: Να σας ενημερώσουν όλα.
1: Με φόρα, Νίκο. Εμείς πότε δίνουμε ραντεβού, Νίκο?
0: Αύριο εσύ, μεθαύριο εγώ.
1: Όχι, και μεθαύριο είμαι και εγώ μαζί.
0: Ναι, και εγώ. Εγώ και εσύ.
1: Εγώ και εσύ.
0: Αύριο
1: εσύ και εγώ.
0: Αύριο έχουμε
1: το
0: μεγάλο συνέδριο.
1: Βέβαια, το συνέδριο.
0: Για το παρουσιάσουμε εδώ. Ο Νίκος Χατζηνικολάου θα έχει πιερακάκι συνέντευξη. Πολύ σημαντικό και πολύ σημαντικό.
1: Τις εργασίες θα ανοίξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπου θα ακούσουμε και την τοποθέτησή του. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε.
0: Πάμε.
1: Ναι, πάμε, Νίκο.
0: Να έχετε μια όμορφη μέρα όλη, μια ωραία Κυριακή. Γεια σας.
1: Τελείες.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
2: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρτησία.

0: πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

0: 89,2.
1: Medi One Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. Medi One Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. Medi One Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, και εγώ με.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Νέο βιολογικό αγρόπτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold εργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.

Τώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

τακτικής, να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο

Η ώρα στο νυν κεφαλονιά 89,2 είναι 2 και 30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: πολύ.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: MediOne Κεφαλονιά Healthcare, το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.

αναμένει. Μέσα στην αδρανία τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπο λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει.

αυτά βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν.

Κλείνω σορίζοντας τα χρόνια παπομένου. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερ

0: 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ίνκεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
1: Γερμανία 1-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Οι Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα. Τρυφερά μου Ινόπουλα και δροσερές μου Νιούπουλες, αλλάζουμε ρότα. Οι παράξενοι κόσμοι θα μπορούσαν να ονομαστούν οι εκπομπές που θα παίξω απόψε και όλο το καλοκαίρι. Για σήμερα, οι παράξενοι κόσμοι που θα ακούσουμε είναι του Ξαρχάκου, του Θάνου Μικρούτσικου, του Βασίλη Ζητσάνη, του Νίκου Γκάτσου, του Μάνου Ελευθερίου και του Γρηγόρη Πιθικότση. Αυτοί θα είναι οι πρωταγωνιστές στο έργο που θα ακούσετε απόψε.

παράξενη κόσμη λοιπόν του Σταύρου Ξαρχάκου. Από πού έρχεται αυτός ο συνθέτης, ο μεγάλος συνθέτης? Από τη στράτα που χάραξε ο Μάρκος, ο Βασίλης Τσιτσάνης, αυτή κυρίως. Και γιατί εγώ αποφάσισα να παίξω εκπομπές με τίτλο «Η παράξενη κόσμη»? Γιατί θέλω να γιατρέψω τις πληγές που αποκτήσαμε, τις αντιφάσεις μέσα στις οποίες ζούμε, τα σκάνδαλα που μοιαίνουν τη χώρα, τη διαφθορά που μαστίζει τις άπονες εξουσίες. Τέτοιες εκπομπές θέλω να κάνω.

Και οι Έλληνες, το ξέρουμε, μας το διδάσκει η ιστορία μας, δεν είναι συνηθισμένοι να ζουν σε χρυσές φυλακές, ούτε σε αυταρχικές καταστάσεις, ούτε σε δημαγωγικές εξουσίες. Οι Έλληνες είμαστε ένας αδέσμευτος λαός με αντιστασιακό πνεύμα. Δεν γουστάρουμε να έχουμε λουριά στο λαιμό μας. Αλλά ζούμε σε μια εποχή που οι μεγάλοι προσπαθούν να περάσουν λουριά στους λαιμούς των μικρών λαών. Τρανό παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτές δεν έχουν αποικίες όπως είχαν οι άλλες παλιές δυνάμεις. Δεν κατέχουν ξένα εδάφη. Ωστόσο, έχουν σίγουρα επεκτείνει το κράτος τους σε όλη την οικουμένη. Πώς το έχουν επεκτείνει? Με βάσεις, με ανδρίκελα, με πολιτικο-οικονομικές κυριαρχίες. Έλεγα πριν για το αντιστασιακό πνεύμα που είχε πάντα η Ελλάδα. Σήμερα χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ αυτό το αντιστασιακό πνεύμα. Θυμόσαστε το «Αμήνεστε περί πάτρης», το μέγα σύνθημα, γραμμένο πότε, στο πρώτο ποίημα, την Λιάδα.

Αυτός είναι ο παράξενος κόσμος του Σταύρου Ξαρχάκου μαζί με τον Νίκο Γκάτσο. Τι είναι αυτό, ένας εθνικός καθρέφτης? Τι μας μαθαίνει ο Γκάτσος? Ότι εθνικών είναι ότι είναι ελιθές, ό,τι έλεγε και ο Σολομός.

Η οικουμένη βαδίζει με βήμα σημειωτών. Φανταστείτε πόσο πιο σημειωτών είναι το βήμα της Ελλάδας. Ο πολιτικός χάρτης της οικουμένης και της χώρας είναι σταματημένος. Ένας ιησουιτισμός παγκόσμιος κυριαρχεί σε μεγάλες και σε μικρές χώρες. Ο Περικλής έλεγε κάποτε ότι θέλουμε να διαλέγουμε για τα δημόσια αξιώματα όποιον προκόβει για να γίνει ικανός. Εμείς διαλέγουμε για τα δημόσια αξιώματα όποιον μας οδηγεί στο να μην προκόψουμε, στο να μην γίνουμε ικανοί, στο να μας κοροϊδεύει, στο να μας εμπέζει και στο να μην μας έχει σε καμία υπόλοιψη.

Ναι, αυτό το τραγούδι είναι ο παράξενος κόσμος του Σταύρου Ξαρκάκου και του Νίκου Γκάτσου. Είναι διφορούμενο τραγούδι καθόλου. Είναι ένα αρχετυπικό μεγάλο ελληνικό τραγούδι που περιλαμβάνει τις ασφάλειες που πρέπει να έχει ο κάτοικος, οι Έλληνες δηλαδή, τις ασφάλειες που πρέπει να έχουν στα δύσκολα που περνάνε, στις στενοπούς που περνάνε, στις συμπληγάδες που περνάνε και πιάνονται.

φιλοδοξώ οι παράξενοι κόσμοι που θα παίζω όλο το καλοκαίρι να αναπτερώσουν τις ελπίδες μας για κάτι καλύτερο. Θα έλεγα τελειώνοντας πως οι καιροί επιβάλλουν μια καινούργια ανάσταση.

Περιμένω μηνύματα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 και με email studio@realfm.gr. Αυτός δεν είναι παράξενος κόσμος. Είναι κόσμος που τον έζησε η Ελλάδα. Φτωχολογιά. Και πρώτο θέμα σήμερα πάλι, ακρίβεια.

Μέγας Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο μεγάλος αυτός στιχουργός, ο φίλος Λευτέρης Παπαδόπουλος, τα εξέφρασε όλα αυτά, παιδιά, πριν 60 χρόνια. Και τι είναι η χώρα μας, λοιπόν? Ένας καθρέφτης που τα φέρνει από τότε στην εποχή ξανά, τα ζούμε σήμερα πάλι. Μόνο που δεν έχουμε ψηλά κυπαρισσόπουλα, έχουμε κυπαρισσόπουλα που δεν ξέρουν προς τα πού να κλείνουν. Αν θα μείνουν στη χώρα, αν θα φύγουν από την πατρίδα, τι θα κάνουνε.

Είχαμε ακούσει την αρχή, μόλις ξεκίνησε η εκπομπή, την απίστευτη βαρκαρόλα του Ξαρχάκου. Ένα ορχιστρικό που δείχνει βαθύτατη ελληνικότητα. Τώρα ακούμε το χορό του Σάκαινα.

Ελλάδα του σήμερα ζει στο δικό της παράξενο κόσμο, δημιουργημένο από τους παράξενους κόσμους πολλών ανθρώπων, πευθύνων, πολιτικών, δημοσιογράφων, ταγών. Υπάρχει ο παράξενος κόσμος στο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, του Άδωνη Γεωργιάδη. Υπάρχουν αστέρια και στους χώρους της αντιπολίτευσης. Παράξενοι κόσμοι όλοι αυτοί. Παράλληλοι μονόλογοι. Μια βαβέλ. Δεν μπορούν να μιλήσουν μεταξύ τους. Ομιγέννητο αν υπάρξει ένας εθνικός κίνδυνος. Όλα αυτά τα πρόσωπα τι πρόκειται να κάνουν? Να προσπαθήσουν τότε να σηκώσουν το τηλέφωνο, να ρωτήσουν για να πούν στον άλλον τι κάνουμε τώρα? Όταν χτυπάει η καμπάνα, μη ρωτάς αν χτυπάει για σένα ή μη ρωτάς αν χτυπάει για το γειτονά σου. Η καμπάνα χτυπάει για όλους.

τώρα πλουτίζει το πολιτικό μας, ας το πω έτσι, προσωπικό, με δύο ίσως τρία κόμματα που θα μπουν καλή τους ώρα. Με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς, με το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού και με το υποδημιουργία κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά.

Σε αυτό το μεγάλο τραγούδι, Γκραγκάντα, ακούμε τον παράξενο κόσμο της Μενίνας Μερκούρη. Τι είναι η Μενίνα, παιδιά? Επαγγελματίας Ρωμιά. Αυτός είναι ο κόσμος της. Θέλω να θυμίσω και κάτι άλλο. Πριν 25 περίπου αιώνες, νομίζω, ο Πλάτωνας έλεγε ότι κανένας δεν κάνει σε αυτόν τον τόπο το σωστό και λογικό. Κανένας από τους πολιτικούς δεν κάνει σε αυτόν τον τόπο το σωστό και λογικό. Αυτό τι ήτανε? Ήταν μία ρίση του Πλάτωνα από 25 αιώνες? Όχι. Είναι μία προφητεία που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Κανένας δεν κάνει κάτι σωστό και λογικό.

0: πενιάς που ακούμε είναι ο παράξενος κόσμος του Ζαμπέτα.
1: Ταξίδι κίνησες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς.
0: Και όλος αυτός ο παράξενος κόσμος, θα το πω και θα το αποκαλύψω, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο παράξενος κόσμος του έρωτα.

0: ευχαριστώ από βάθος καρδιάς για τα πάρα πολλά μηνύματα που μου στείλατε την περασμένη Κυριακή και εγώ είχα φύγει να ακούσω το μάτς και θα πω μερικά ευχαριστώ απόψε. Αλλά εσείς ξέρετε, 211-208-200 τηλεφωνικό κέντρο για μήνυμα προφορικό και με email studio@realfm.gr.
1: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλου, η φετινή διοργάνωση που αρχίζει στις 11 Ιουνίου θα φιλοξενηθεί στον Καναδά. Η χώρα της Βόρειας Αμερικής είναι μία από τις συνδιοργανώτριες μαζί με το Μεξικό και τις ΗΠΑ. Δύο φορές στο παρελθόν οι αγώνες έγιναν στο Μεξικό, το 1970 με τη Βραζιλία να κατακτά τον τίτλο και το 1986 με την Αργεντινή να σηκώνει το τρόπαιο. Και μία είχαν πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ το 1994, όπου πάλι οι Βραζιλιάνοι είχαν πάρει το κύπελο.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Την νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κέντρο αριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στο χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Τρεις ισχυροί σεισμοί 5,2, 4,8 και 4,3 ρίχτερ σημειώθηκαν το μεσημέρι κοντά στο Προκόπιο Ευβίας. Έχουν καταγραφεί αρκετοί μετασεισμοί μικρότερης έντασης. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια, ενώ σημειώθηκαν και κατοικίες.
11: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
13: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
14: Για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Έλατε τώρα. Αρχίζουμε άλλη πορεία. Η παράξενη κόσμη του Θάνου Μικρούτσικου. Βουτιές στη θάλασσα του Καβαδία, Μαραμπού, χωρία πάνω στο φτερό του Καρχαρία, οι γραμμές των οριζόντων, αλλά και πολιτικά μεγάλα τραγούδια. Πλουμπίδης, Μπρέχτ, Χικμέτ, Ρίτσος.

μεγάλο το ταξίδι μέσα στα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Τα τραγούδια του είναι αυτό που είπα πριν, Γκραγκάντα. Είναι ένας όρος του Ρίτσου. Αλλά χωράει μέσα και ο Καβαδίας, χωράει μέσα και ο φοβερός Άλκης Αλκαίος.

Έλεγα για τον πολιτικό Θάνο Μικρούσικο στο Τροπάρια Γιαφωνιάδας, μεγάλο έργο, προεξουσίασε την εποχή του, μας τα ψένει από άλλη πλευρά ότι αυτόν τον τόπο το ρημάξαμε και η δεξιά και η αριστερά, ας πω και το κέντρο. Θα ακούσουμε το τραγούδι για τον Νίκο Πλουμπίδη. Κορυφαία φωνή, η Μαρία Δημητριάδη.

0: Оголя, мы тоскля.
1: Κόρη κορυφαίου Θεού, η Μαρία Δημητριάδη, δωρική κολόνα στο ελληνικό τραγούδι, παράδειγμα μεγάλης συνέπειας, χρέους απέναντι στην τέχνη της, χρέους απέναντι στη χώρα.

0: τη μοίρα σου.
1: Άλλος παράξενος κόσμος αυτός, ο κολλασμένος κόλλιας, ο μαραμπού. Ο Νίκος Καβαδίας μας πάει παντού. Προσπαθεί να λύσει τα άλυτα ενίγματα της θάλασσας.

θεωρώ σπάνια, μοναδική και ιδιαίτερη την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα σε αυτό το τραγούδι. Έχει ντουέντε

0: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
7: στο onassis.org.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
9: Η Real News έχει στο κυριακάτοικο φίλο μας πολύ κεντρικό θέμα, σοβαρό, πολιτικά ρίχτες στο δρόμο προς τις κάλπες, με αναλύσεις και οδοδείκτες του τι συμβαίνει στο κάθε κόμμα χωριστά, ενώ παράλληλα τρέχει ο διαγωνισμός ο μεγάλος του Real FM για 4 τεχερούς που θα κερδίσουν 5 μέρες στο Σήματρον Tradition Village. Εκεί θα είναι 2 ενήλικες και 2 παιδιά μέχρι 12 χρονών. Ακόμα δίνει 5 διπλά εισιτήρια από τις EasyJets. Αυτά όλα θα γίνουν στην αυριανή κληρώση, δηλαδή στην αυριανή εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

Δεν ξέρω αν σας αρέσει η ιδέα των παράξενων κόσμων, αλλά θα φροντίσω να γίνεται κάθε Κυριακή καλύτερη το καλοκαίρι που θα είναι πύρινο και φέτος.

Με ενθουσιάζει, με καταπλήσει αυτός ο ρυθμός που έχει ο Καβαδίας να μιλάει για έρωτες εξωτικούς, παράξενους, αμφίβολους, αμφίβιους. Είναι τόσο ωραίο, τόσο μαγικό αυτό το κλίμα.

Ελάτε, και άλλα μηνύματα, και άλλα μηνύματα, και άλλα μηνύματα κρουνιδών στο τηλεφωνικό κέντρο 2-11-208-200 με email studio papakirialfm.gr.

Θα κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα μας παίρνοντας μια γεύση από ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούσικου, δρυμία γεύση όμως, γιατί τραγουδάει ο ίδιος το Κουροσίγου.

Είναι ένα ερώτημα. Γιατί οι συμφέτες πολλές φορές τραγουδάνε τα τραγούδια καλύτερα από τους τραγουδιστές? Είναι καλοί τραγουδιστές? Οι περισσότεροι δεν είναι. Αλλά για σκεφτείτε πόσο κόπο κάνανε για να γράψουν το τραγούδι. Πόσο κοντά στο αίσθημα περισσότερο από τους τραγουδιστές του τραγουδιού είναι. Αυτό είναι ένα μυστικό βέβαια. Και ο Μικρούσικος το εξιδανικεύει, θα έλεγα, γιατί αποκρυπτογραφεί και την τελευταία νότα και μας λέει το ποίημα όπως το ακούμε, σαν ένας μέγας κριτικός.

δεν θα φύγετε από εδώ. Θα μείνετε κοντά μας. Ολόκληρη η δεύτερη ώρα είναι γεμάτη από υπέροχα τραγούδια. Μερικές φορές μου λένε, γιατί κύριε Λιάννη δεν παίζετε πιο απλά τραγούδια? Τι σημαίνει απλό τραγούδι? Παίζω τα τραγούδια τα οποία ουσιαστικά εκφράζουν τον ψυχισμό μου, την ευαισθησία μου και έρχονται μέσα από το αίμα μου, τις φλέβες μου. Έχω γνωρίσει τους πρωταγωνιστές τους, έχω αυτό το πλεονέκτημα και θέλω με κάποιο τρόπο να γίνω κοινωνός και να τα μάθετε κι εσείς όλα αυτά. Αυτός είναι ο τρόπος που τα επιλέγω. Λέω λοιπόν, τη δεύτερη ώρα έρχεται ο παράξενος κόσμος του Βασίλη Ζητσάνη, ο παράξενος κόσμος του Μάνου Ελευθερίου, ο παράξενος κόσμος του Γρηγόρη Βυθικώση. Μείνετε εδώ.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: In Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
9: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
8: In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
10: In Κεφαλονιά 89,2.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τρεις ισχυρήσεις ΜΗ 5,2, 4,8 και 4,3 ρίχτερ σημειώθηκαν το μεσημέρι κοντά στο Προκόπιο Ευβίας, ενώ έχουν καταγραφεί αρκετοί μετασεισμοί μικρότερης έντασης. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια και καταστήματα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια. Στην περιοχή μεταβαίνει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνά. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου και το Γυμνάσιο Προκοπίου λόγω ζημιών. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στο χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξης Τσίπρας λαιλατεί τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρών στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς. Στο διαμέρισμα που μίστονε κατασχέθηκαν ήδη εργαστηρίου και οι αρχές εξετάζουν εάν προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση. Αρχηγείο της Χεσμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρητού έπληξε ο Ισραηλινός στρατός, όπως ανακοίνωσε ο Νετανιάχου, ενώ συνεχίζονται οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο. Με οδυνηρή απάντηση απειλεί το Ιράν. Ντρόουν από το οποίο κρεμόταν σακούλα με λάμες και σχοινή αναρρίχησης εντοπίστηκε ένα πετά πάνω από τις φυλακές της Αγιάς στα Χανιά. Οι αρχές βλέπουν σχέδιο απόδρασης και αναζητούν την προέλευση του υπτάμενου αντικειμένου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην Καλυθέα Φαρσάλων. Παραμένουν στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Εξαιρετικά αμφίβολη είναι στον Ολυμπιακό η συμμετοχή του Ντάιλερ Ντόρσεϊ για τον αυριανό δεύτερο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό στο Σταδίο Ειρήνης και Φιλίας. Ατομικό πρόγραμμα προπόνησης ακολούθησε σήμερα. Στο ποδόσφαιρο στις 10 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο του Ηρακλείου η εθνική μας ομάδα υποδέχεται την Ιταλία σε φιλικό αγώνα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Τρυφερά μου Ηλιόπουλα και δροσερές μου Ηλιόπουλες, σας παίρνω το χέρι και σας φέρνω στον παράξενο και μαγικό κόσμο του Μάνου Ελευθερίου.

καλύτερα, σε έλεγα Μαρία. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Αγάπησα δύο-τρεις Μαρίες στη ζωή μου. Πολύ ξεχωριστό όνομα, γιατί κάνει όλες τις Μαρίες ωραιότερες.

0: Θα διαβάσω και μερικά μηνύματα από την περασμένη Κυριακή που ήταν πλήθος τα μηνύματά σας.
1: Το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί.
0: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Σερεπέτσι που μου έγραψε από το μακρινό και πολύπαθο Ερυβάν της Αρμανίας. Συγγνώμη, Γέρεβαν.

συντακτικό ακροατή Νίκο λογοθέτη. Θέλω να σου πω, Νίκο μου, ότι δεν έχω προσωπική γνώμη, ούτε μπορώ να μεσολαβήσω. Είναι ένα θέμα που θα λυθεί μεταξύ σας. Και το πιστεύω. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη που με έγραψε πολύ ωραίο μήνυμα, το σουλάρι της Αρκαδίας. Ευχαριστώ τον Γιάννη. Ευχαριστώ αυτόν που με έγραψε, ρε Φαφούτη, ο Νικολόπουλος ζει ακόμα. Φίλε που έχεις όλα τα δόντια σου, θέλω να σου πω ότι πραγματικά προχθές έκανα ένα συνειρμό λαθασμένο. Ασφαλώς και ο Νικολόπουλος είναι ένας φίλος μου και ζει, και έτσι όπως υπόθηκε έδωσε αυτή την εντύπωση. Σου ζητώ συγγνώμη.

σταθερός ακροατής, ο θαυμάσιος γραφιάς με τα πολύ ωραία ελληνικά Μιχάλης Γκιόν από το Νέο Φάλιρο. Ευχαριστώ, Μιχάλη. Ευχαριστώ τον πιο τακτικό από όλους, Γιάννη Καραγιανιό, από τη Ρόδο. Συγγνώμη, Γιώργο Καραγιανιό.

Α, όχι φίλε Μάνο μου. Διαφωνώ. Εγώ χτυπούσα τις κλειστές πόρτες και βεβαίως τις περισσότερες φορές έτρωγα την πόρτα στο κεφάλι. Αλλά πολλές φορές το θαύμα έγινε.

Ορέστης μου γράφει για το δράμα του Κοσμάκη που πληρώνεται με ανακεφαλαιώσεις αντίθετα από τις τράπεζες. Προέρχεται από γυναίκα, θα το διαβάσω ολόκληρο. Πινελόπη Αγγελοπούλου, κύριε Λιάνη, σας αγαπώ και σας απολαμβάνω κάθε Κυριακή και όπου σας βλέπω. Εξαιρετικές γνώσεις, λέξεις, μουσικές επιλογές, όλα ωραία. Μήπως να γράψετε και ένα βιβλίο με διάφορες ιστορίες που αφηγείστε συχνά. Σας ευχαριστώ που υπάρχετε. Τι ωραίο. Αλλά σου υπόσχομαι ότι

Εντυπωσιακό μήνυμα από τον Ορέστη. Η ενημέρωση έχει γίνει μάστιγα, έτσι όπως λειτουργεί. Είναι πρόβλημα. Είναι πιο μεγάλο πρόβλημα και από τα ναρκωτικά. Σοφή κουβέντα, απλή κουβέντα.

αυτό το τραγούδι τώρα που θα ακούσουμε φέρει τις βαριές υπογραφές του Μάνου Ελευθερίου, αλλά επίσης και του Θάνου Μικρούσικου. Λέγεται «Ο Άμλετ της Σελήνης». Υπαρκτό πρόσωπο ο Άμλετ της Σελήνης ήταν ο Γιώργος Χειμωνάς, ένας πολύ όμορφος άνδρας, ένας πολύ υψηλού επίπεδου επιστήμονας ψυχίατρος, αλλά για μένα ο καλύτερος Έλληνας πεζογράφος του δευτέρου ημίσος του 20ου αιώνα. Το τέλος του ήταν δύσκολο και ενηγματικό.

τραγούδι αυτό τα αφιερώνω, το αφιερώνω μόνη μου την καρδιά, την ψυχή στο Βασίλη Παπαβασιλείου που έφυγε σαν χθες πριν ένα χρόνο. Ένας μεγάλος θεατράνθρωπος. Λέω πιο βαριά κουβέντα. Ένας μεγάλος Έλληνας. Δεν ήταν μόνο σπουδαίος σκηνοθέτης, σπουδαίος γραφιάς. Απ' τις Σέρες ήταν η καταγωγή του και φέτος το Διπεθέσερον ονόμασε την κεντρική του σκηνή Βασίλης Παπαβασιλείου.

Ναι, μπορώ να το πω. Ο χειμωνάς άφησε πίσω του μεγάλο κενού. Δεν το ξέρει και πολλοί κόσμος. Όλοι νόμιζαν ότι γράφει δυσνόητα. Αυτός έλεγε ότι γράφω μια πολύ απλή πεζογραφία. Πήγα χθες βράδυ, σε μια γλυκιά βραδιά, όπως είναι αυτές τις τελευταίες γλυκές βραδιές του Ιούνιου, στο Άλσος και είδα τη δεύτερη παράσταση από την επιθεώρηση, που δεν είναι επιθεώρηση, είναι ένα musical, του Αγοριού απέναντι. Τρυφερό musical, Ρέπας Παπαθανασίου, με πάρα πολλούς και γρήγορους ρυθμούς, με τραγουδιστές, με ηθοποιούς καλούς. Μια αναπόληση της γενιάς αυτής που έφυγε και μια δροσοσταλίδα για το καλοκαίρι αυτό το δύσκολο στην Αθήνα, στο ωραιότερο μέρος της Αθήνας, στο Άλσος, που από εκεί βλέπεις και Λυκαβητό, βλέπεις και τον Αττικό ουρανό που δεν είναι μόνο μπλε.

Διαβάζω ένα υπέροχο μήνυμα. Κύριε Λιάνη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ακούω άση. Και συγχαρητήρια για τη συνοπτική ανάλυση που κάνετε περί της Μακεδονίας. Έχετε σε ό,τι είπατε απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Συνεχίστε να σας έχει ο Θεός καλά. Να σας ακούμε. Συγγνώμη για τα συντακτικά και ορθογραφικά μου λάθη λόγω οπτικής αναπηρίας. Φίλε, έλεγε ο Σκαρύμπας, αν δεν βλέπω και τα ότα, όματα είναι.

Μωραράκι, φιλομαθέστατο, από τα νιάτα του διάβαζε ο κανένας άλλος καλλιτέχνης που έχω γνωρίσει. Εξασκούσε τον εαυτό του, έμαθε να παίζει όργανα, ήταν δίστροπος χαρακτήρας, ναι, αλλά αποδείχθηκε τελικά είχε τη δική του αλήθεια. Δεν λέω τη λέξη μοναδική, τη δική του αλήθεια πάντα, που δεν φοβόταν και να τη λέει. Καταλυτικό ρόλο βέβαια στο Γιώργο έπαιξε η εμφάνιση στη ζωή του αυτού του πλάσματος που λέγεται Άννα Νταλάρα, που τον έκανε αλλιώς ωραίο και μέσα και έξω.

0: Real FM. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
1: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Ερέτρια Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Τρεις ισχυρείς σεισμοί 5,2, 4,8 και 4,3 ρίχτερ σημειώθηκαν το μεσημέρι κοντά στο Προκόπιο Ευβίας. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια, κτίρια και καταστήματα. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου και το Γυμνάσιο Προκοπίου λόγω των ζημιών. Περισσότερα στο real.gr. Αρχηγείο της Χεσμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρητού έπληξε ο Ισραηλινός στρατός, όπως ανακοίνωσε ο Νετανιάχου. Με οδυνηρή απάντηση απειλεί το Ιράν.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 28 στην Καλαμάτα και 27 στη Ρόδο.
6: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
8: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
7: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM
9: 8.

αυτός ο τύπος εγκατέλειψε το μυθικό κόσμο του ρεμπέτικου τραγουδιού για να φτιάξει το δικό του μουσικό κόσμο. Αυτό το που ακούτε, το αριστούργημα, το ορχιστικό, το έγραψε όταν ήταν 16 χρονών. Αυτός ο τύπος με τα τραγούδια που έγραψε καλπάζει στην αιωνιότητα. Ήδη τραγουδιούνται 100 χρόνια.

ενώ ήταν βασιλιάς, συμβασίλεψε με τον Μάρκο πάνω στο ρεμπέτικο τραγούδι, ξαφνικά μια μέρα αλλάζει και γράφει την αρχόντιστα και την αχάριστη, στρίβοντας τη βελόνα. Και το γυρίζει το τραγούδι μας και προς τη Δύση, όχι μόνο προς την Ανατολή, ο Μέγας Βασίλης Τσιτσάνης. Η μόνη απόδειξη πως έχουμε πολιτισμό, έλεγε ο Γιάννης Σαρούχης. Ο εθνικός συμφέτης Ελλάδας, έλεγαν οι άλλοι. Η συνεφιασμένη Κυριακή είναι ο ύμνος των Εολλήνων, λέει ο Κούνδρος. Ισπανούδη υπασχολιόταν με την όπερα και με την πολύ πολύ διαφορετική μουσική, είπε ότι είναι ένας ιδιοφυής άνθρωπος και ένας μεγαλοφυής συνθέτης. Στη ζωή του απλώς ο Τσίλας, ο Βλάχος, άφησε τα τρίκαλα και διέπρεψε εδώ στην Αθήνα, γιατί η αριστοκρατία των τρικάλων είχε πληγώσει την οικογένειά του. Διαβάζω και ένα ακόμα μήνυμα με το οποίο δεν συμφωνώ πολύ. Μιχαήλ, με τέταρτο το Πασόκ, ευτυχώς υπάρχει ελπίδα σε αυτή τη χώρα επιτέλους. Μιχαήλ, δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι, αγόρι μου, αλλά μήπως μπορείς να θυμηθείς κάποια 20ετία καλύτερη από την 20ετία 82.000 που κυβέρνησε ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κώστας Σιμίτης. Μπορείς να μου θυμηθείς μια 20ετία καλύτερη που είχαμε υψηλή εξωτερική πολιτική, που εντάχθηκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είπε ο Ανδρέας στα θέματα των ήρεμων νερών, βυθίσατε το χώρα. Είχες κάτι καλύτερο? Είδες ηγέτη καλύτερο, οξυδερκέστερο? Τι ήθελες? Διπλασίασε τους μισθούς παντού, δεν άφησε χρέη όπως φαντάζεσαι. Μην είσαι αχάριστος, σου αφιερώνω την αχάριστη.

Γιώργου Κακοπούλου, μία από τις ερμηνεύτριες της πολύ καλές του Σισάνη. Συνοδεύει ο Πρυπινιάρης.

σε λίγο έχουμε ένα μεγάλο γεγονός. Ξεκινάει το Μουντιάλ. Αφήστε για λίγο τα σκάνδαλα, οι υποκλοπές, ο πεκεπέδες, τα κόμματα, τα καινούργια, τα παλιά, τις διασπάσεις. Μουντιάλ. Ένας άγνωστος αλλά πάντα παράξενος και μαγνητικός και μαγευτικός κόσμος. Και μάλιστα ένας κόσμος που είναι και για νέους και για ενήλικες.

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Πριν φτάσουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, διαβάζω ακόμα 3 μηνύματα που ήρθανε. Γιώργο, καλησπέρα. Ξαναβρεθήκαμε λοιπόν μέσα στη μεγάλη παρέα, στην ποιοτική ραδιοφωνική εκπομπή σου, στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Η σημερινή σου εκπομπή, που σχολιάζει τους μεγάλους μουσικούς δημιουργούς σχετικά με το έργο τους, νομίζω ότι εκφράζει τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, διαντισμένη με μοναδικούς στίχους και μουσικές μελωδίες. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολιτιστική Κυριακή, σε φιλόξενη συχνότητα, με αδέσμευτη γνώμη και πληροφορία. Μιχάλης Γιών. Ευχαριστώ και εγώ, Μιχάλη. Όλο το τέλος αυτό στο μουσικό κόσμο, στον παράξενο μουσικό κόσμο ενός μεγάλου, ενός πρίγκιπα του τραγουδιού, ο Σερ Μπιθή, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Έγραψε τραγούδια σαν συνθέτης και τραγούδισε μοναδικά.
7: Τρίζει η πόρτα και το σπίτι ανοιχτό. Τρίζει η πόρτα και το σπίτι ανοιχτό.
6: Ο τελευταίος των ρομαντικών. Ο τελευταίος των Μαϊκανών. Ο πρώτος με το καλύτερο ρεπερτόριο Έλληνας τραγουδιστής. Πρώτος συμβασιλεύς με το Στελάρα.

Ο Γιάννης μου ζητάει να μην ξεχάσουμε στις 18 Ιουλίου το 600ο πανηγύρι στο όμορφο Σούλαρι της Αρκαδίας. Να πάμε όλοι.

και το σκληρό μήνυμα του Γιώργου Χρόνη, πόσο μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον παράξενο κόσμο, πόσο μπορούμε να τον αλλάξουμε. Εμείς η γενιά του 114, φταίει η συγκυριακή καλοπέραση που περάσαμε και στους νέους μας συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε ένα αύριο που θα ξαναβρούμε αξιοπρέπεια σαν λαός. Πολλά ευχαριστούμε όμως εσάς, κύριε Γιάννη.

Σας αφήνω να απολαύσετε δύο ακόμα τραγούδια του Σέρμπιθι, δικά του τραγούδια, κατά δικά του, που έγραψε τη μουσική και τα τραγούδισα με αυτή τη θεϊκή φωνή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντώνη Μορτάκη που στάθηκε εδώ πέρα σήμερα αντιστήλη μου, χωρίς αυτόν δεν μπορούσε να γίνει αυτή η εκπομπή, και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη, η οποία είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα τρυφερά μου, Ελληνόπουλα, και εδώ σε ρε Μουνιοπούλες. Θα συνεχιστούν οι εκπομπές με τους παράξενους κόσμους. Μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα για το ποιοι είναι οι δικοί σας παράξενοι κόσμοι, ποιοι παράξενοι συνθέτες, ποιοι παράξενα τραγούδια, από Κυριακή σε Κυριακή. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, με θυμόν πάντα η αγάπη. Μια βαθιά υπόκληση και Σάντα Μαρία. Και αυτό το τραγούδι φυσικά, εκτός από τα δύο που είπα, το μεσημέρι και έστω μέτωπο σου.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται.
0: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
3: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
2: Και την έχεις.
3: Άμικρο Πληροφορική.
2: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
3: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
2: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
3: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
2: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
3: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
2: Άμικρο Πληροφορική.
3: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

ένας μεγάλος τραγουδιστής και ένα σπουδαίο παιδί, ίσως από τα πιο καλά παιδιά του χώρου,

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του Ιν Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

φάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα όφυλλα, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώ.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινοί.

Άννα δώσ' μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχεις

Μπέμπα. Ήσουν τόσο δά. Μετά γίνες κοπέλα, κοπελιά. Και τώρα κοτζάμ ολόκληρη.

σαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Ουρασμένες παρέες, βιαστικές κανείς.

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη, τη καρδιά σου θα νιώσει